0: περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθεί και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τύψεις είσαι
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Άνοιξε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Ένας Εριάννης στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Με τη Σωτηρία Μπέλου να τραγουδά άσματα κλασικά σας αφήσαμε. Ως συνήθως, αναλόγως επιστρέφουμε.

0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψήσεις είσαι.
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρταλα, πες του να φύγει. Έλα πάρτι είσαι.
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρταλα, πες του να φύγει. Έλα πάρτι.
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Πνευματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen. Διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μη χαθείς για πορό.
3: Περιοδικό Πίστα.
5: Σε τι ψήσει.
3: Βασίλης Καράς.
5: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα, πάμε.
3: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
1: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

με πολλά όμως ακόμη άσματα λατρεμένα από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με ένα διάσημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σας αφήσαμε. Κάπως έτσι επιστρέφουμε.

Είναι η εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Ένας από τους μεγάλους μάστορες του συναισθηματικού τραγουδιού στα χρόνια του 70 στις μικρές εταιρείες είναι και ο πολύς Σπύρος Αγοραίος.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 70. Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες

ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης, που δεν αλλάζεις, Ρυθμός Radio.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
1: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν μου ολόκληρη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου, τελευταία Κυριακή του χειμώνα. Από αύριο μπαίνουμε ή μεθαύριο μπαίνουμε στην Άνοιξη. Η ώρα είναι 7 και 10. Με λίγο καθυστέρηση ξεκινήσαμε την εκπομπή της Μεγάλης Κερκίδας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος ο Κομνηνάκης, σε λίγο θα έχουμε και τον Αλέκο Κατσίφαρα. Θα έχουμε και τους συνεργάτες μας, τον Στέλιο Γεροντάρα, τον Κώστα Σαρακίντζη, αλλά και ένα άλλο συνεργάτη που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, τον Τάκη Σβίγο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πολιτιακά μας πρωταθλήματα, εφόσον τελείωσαν οι υποχρεώσεις για την κανονική διάρκεια, από εβδομάδα μπαίνουμε σε ρυθμούς τελικών. Είχαμε και αυτή την εβδομάδα την μεγάλη νίκη της Ελλάς επί την Πρέστον στο κύπελλο Αυστραλίας στην προημιτελική φάση. Έτσι η Ελλάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Lions FC στον ημιτελικό, και καλεσμένος απόψε ο προπονητής της Ελλάς Μελβούρνης, ο Σίνισα Κοχάτζιτς. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα όσον αφορά το πολιτιακό μας πρωτάθλημα. Θα έχουμε και περισσότερη ενημέρωση με τον Κώστα Σαρακίτση όσον αφορά την Ελλάδα και Ευρώπη. Συζήτηση με τον Στέλιο Γεροντάρα και με τον Τάκη Σβίγκο. Πριν προχωρήσουμε, ας ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα όλες τις κατηγορίες NPL, VPL και Style League. Όπως ανέφερα, φίλες και φίλοι, η κανονική διάρκεια τελείωσε, ήταν τελευταία αγωνιστική, από εβδομάδα μπαίνουμε σε ρυθμούς τελικών. Ας δούμε τα αποτελέσματα, 26η αγωνιστική για τις κατηγορίες του NPL και VPL. Ξεκινάμε από την NPL, όπου είχαμε Avondale Hume City 2-0, George Cross South Melbourne Ελλάς 1-0, Αλέξανδρος Bentley Grange Παγκύπριος 2-0, Melbourne City Neon Green Gully 1-2, Oakley Dandenong City 2-3, Preston Lions Altona Magic 1-1, St Albans Dandenong Thunder 6-0. Πάμε και στην VPL1, όπου πριν λίγο είχαμε φινάλι, στο φινάλι και στην κανονική διάρκεια, με τους αγώνες με τα αποτελέσματα Brunswick City Leonidas FC Melbourne Serbia 0-2, Eltham Redbacks Melbourne Knights 2-2, Bulling Lions, ένα κρίσιμο παιχνίδι, Bulling Lions Northcote City Ηρακλής 3-1, Langwarrin North Geelong 1-1, Melbourne Victory Port Melbourne Ellas 4-0, Brunswick Juventus Manningham Blues 3-0, ενώ ρεπό είχε η ομάδα της North Sunshine Eagles. Πάμε και στην VPL 2, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Eastern Lions, Kingston City 2-2. Goulburn Valley Suns, Box Hill Pythagoras 3-0. Kilo Park, Altona City 2-1. Malvern, Werribee City 4-1. Moreland City, Essendon Royals 2-2. Springvale White Eagles, Bayside Argonautes 0-1. Και Whittlesea United, Nunawading City 2-2.

0: Και πάμε στις κατηγορίες των Stanley, όπου είχαμε την προτελευταία αγωνιστική, 21η αγωνιστική όσον αφορά τις ομάδες των Stanley. Ας ξεκινήσουμε από την Stanley 1 και τον Βορειοδυτικό Όμιλο, όπου σε αναβληθέν παιχνίδι είχαμε την περασμένη Τρίτη Clifton Hill Lilo United 2-4. Στα άλλα παιχνίδια, Lilo United Altana East Park 4-1, Western Suburbs Πανελλήνιος Δόξα Yarraville 0-1. Στην Stanley League 1 και στον Νοτιοανατολικό Όμιλο είχαμε South Springvale Addis Barry Morris 2-1. Πάμε στην κατηγορία του Stanley League 2. Στον Βορειοδυτικό Όμιλο είχαμε Geelong Rangers Mill Park 3-2. Στον Νότιο-Ανατολικό Όμιλο, Berwick City, Waverley City 2-0, Dandenong South, Chisholm United 3-1. Στην κατηγορία των State League 3 είχαμε Roeville Eagles, Bentley United Cobras 0-1. Στην κατηγορία των State League 4, Northwest, Westside Strikers, Keon Park 1-1, Laverton West Preston Ανταγόρας 0-1, ενώ στο Νότιο-Ανατολικό Όμιλο Rosebud East Q 1-2. Τελικά στην State League 5 είχαμε Bendigo City Darabin United 0-0.
1: Ήρθε η ώρα να μπει στο μπαλό. Κερκίδας. Η μεγάλη κερκίδα ξεκινάει τώρα.
2: Στο μικρόφωνο.
0: Όπως ακούσατε, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν όλα τα αποτελέσματα από τις κατηγορίες NPL, VPL και State League. Είχαμε ενδιαφέρον αποτελέσματα όσον αφορά την NPL. Από εβδομάδα ξεκινάνε οι αγώνες τελικών στη σειρά τελικών για την NPL, ενώ για την VPL 1 και 2 έχουμε αγώνες μπαράζ για τις θέσεις προβιβασμού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στην NPL οι ομάδες που υποβιβάζονται οριστικά από την κατηγορία είναι η Green Gully, Dandenong Thunder και Bentley Greens Παγκύπριος. Δεν μπορούσε να κάνει το θαύμα εκεί η ομάδα του Παγκυπρίου. Πάμε στην VPL, όπου οι ομάδες που προβιβάζονται αυτόματα είναι η Melbourne Knights και η Brunswick Juventus, ενώ υποβιβάζονται North Sunshine Eagles και Port Melbourne Nailers. Σε αγώνες μπαράζ, στη τρίτη θέση η Melbourne Victory με 43, στη τέταρτη θέση ο Ηρακλής με τους ίδιους βαθμούς 43, υπερτερή η ομάδα της Victory σε διαφορά τερμάτων, στην πέμπτη θέση η Bulleen με 42 και η Eltham Redbacks στην έκτη θέση με 36. Έτσι, Melbourne Victory, οι αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην NPL είναι ανάμεσα σε Melbourne Victory και Eltham Redbacks και Northcote City Ηρακλής Bulleen Lions.

Στην VPL 2 έχουμε αυτόματο promotion, προβιβασμός για τις ομάδες των Golden Valley Suns και Malvern City. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Malvern City. Ενώ υποβιβασμός για τις ομάδες Werribee City, Altona City και Moreland City. Εδώ είδαμε ότι η ομάδα της Kingston City απέφυγε τον υποβιβασμό. Στις θέσεις 3 έως 6 έχουμε τους Αργοναύτες στην τρίτη θέση με 50 βαθμούς, Essendon Royals με 48, ακολουθούν Kilo Park με 44 και Box Hill Pythagoras με 40. Έτσι, οι αγώνες μπαράζ θα είναι ανάμεσα στην Bayside Αργοναύτες Box Hill Pythagoras και στο άλλο παιχνίδι έχουμε Essendon Royals Kilo Park. Να αναφέρουμε εδώ ότι στην State League ένα πρωταθλητής και πήρε το εισιτήριο του υποβιβασμού στην VPL 2 η ομάδα του South Springvale Aris με την νίκη επί του Barmars εξασφάλισε τον προβιβασμό στην VPL 2. Συγχαρητήρια σε όλους εκεί στο South Springvale Aris.

Ενώ στην Στάλη Γκένα δυστυχώς έχουμε άσχημα νέα για τις ελληνικές ομάδες, όπου υποβιβασμός για την ομάδα του Westfall Olympic και Δόξα Γιάρβιλ και ο Πανελλήνιος, ενώ έχουν ακουστεί ψήθυροι ότι ίσως γίνει η συγχώνευση, η ένωση ανάμεσα στον Western Suburbs Πανελλήνιο και Westfall Olympic, αλλά δυστυχώς για τις τρεις ελληνικές ομάδες βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις, όπου Δόξα Γιάρβιλ και Westfall Olympic σίγουρα υποβιβάζονται. Απομένει μια ακόμα αγωνιστική για να μπορέσει να κάνει το θαύμα η ομάδα του Πανελλήνιου.

0: Και επιστροφή στο στούντιο, να καλωσορίσουμε και τον Αλέκο Κατσιφάρα, ο οποίος έφτασε τελικά στο στούντιο. Καλησπέρα Αλέκο.
1: Καλησπέρα Νίκο, να είμαστε εδώ λοιπόν σε μια ακόμα μεγάλη κερκίδα, όπου βέβαια η 30 Αυγούστου σήμερα, να πούμε ότι είναι η τελευταία, ήταν η τελευταία αγωνιστική στα πολιτιακά πρωταθλήματα NPL και VPLs, όπως έδωσε στα αποτελέσματα φυσικά και τελικές βαθμολογίες, φαντάζομαι. Τώρα πλέον η μάχη, τώρα μπαίνουμε στο, ενώ δεν θα πρέπει να ήταν έτσι, τέλος πάντων μπαίνουμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι το κομμάτι των τελικών, όπου σίγουρα θα έχουμε τους τελικούς για να δούμε ποιοι θα προβιβαστούν από την VPL στο NPL.
0: Ναι, έδωσα αυτά, απλώς δεν έδωσα τελική βαθμολογία στην NPL. Ναι. Αλλά ξέρουμε, εντάξει, Oakley Minor Premiers, πρωτοπόλος με 54 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η ομάδα της Hume City με 49.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω στο VPL η Northcote θα παίξει την Eltham.
0: Να, το Bullying.
1: Πώς γίνεται αυτό, ο 3 με τον 6 δεν είναι και ο 4 με τον 5?
0: Ναι, αλλά η σωστή βαθμολογία, γιατί να μην ξεχάσουμε Αλέκο, ότι επειδή έκανε fold η ομάδα της Western United, έγινε αναδιόρθωση στην βαθμολογία της VPL 1, όπου εάν κοιτάξεις στην βαθμολογία της Football Victoria, έχουμε τα ζευγάρια για την VPL Melbourne Victory Eltham Redbacks και Northcote City Heracles Bullen Lions.
1: Μάλιστα. Η Victor δηλαδή υπερτέρησε στην ισοβαθμία της με τον Ηρακλή, η οποία υπερτερούσε στα γκολ, μόλον ότι ο Ηρακλής ιτήθηκε στο Veneto Club από το Bullen.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι ο Ηρακλής κατέληξε τελικά τέταρτος.
0: Και θα δώσει εντός έδρας παιχνίδι με την Bullen Lions, στην οποία ετήθηκε σήμερα. Ενώ να δώσουμε και την βαθμολογία στην NPL, ενώ είπαμε Hume City δεύτερη. Στην τρίτη θέση η ομάδα της Avondale με 47, ακολουθούν Ελλάς με 41, Αλέξανδρος με 40 και η Preston Lions με 39 βαθμούς, ενώ έχει ας πούμε ένα μείον 12 από όλες τις τιμωρίες της, που αν τους έδινε στους 12 βαθμούς, η Preston θα τελειώνει θα τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Έτσι, στους αγώνες Elimination Finals, Oakley και Hume City έχουν εβδομάδα ρεπό αυτή την εβδομάδα. Σε αγώνες για το Elimination Finals έχουμε Avondale Preston στο Avenger Park και South Melbourne Ελλάς Αλέξανδρος στο Lakeside Stadium, σε ένα μεγάλο ενηλικό ντέρμπι. Βρεθήκαν αντιμέτωπες πριν 2 εβδομάδες, εννοείται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά αυτή την εβδομάδα για την ομάδα της Ελλάς. Θα μιλήσουμε και με τον προπονητή.
1: Και όλα αυτά θα είναι παραμονές πριν το μεγάλο παιχνίδι της Ελλάς, τα ημιτελικά του Australia Cup.
0: Το παιχνίδι για το Australia Cup, για την ημιτελική φάση, έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε
1: υπάρχουν
0: δύο εβδομάδες περιθώριο για την Ελλάς. Θα είναι την επόμενη. Σε περίπτωση νίκη που συνεχίσει η Ελλάς στην διοργάνωση του NPL, τότε θα μπει στην τετράδα, θα έχει αγώνα και μετά θα έχει και Αυστραλιανό κύπελλο.
1: Εδώ να πούμε ότι σε περίπτωση που το Avondale περάσει το Preston, τότε αντίπαλος του Oakley στην φάση των ημιτελικών θα είναι η νικήτρια της συνάντησης South Melbourne Haldenberg. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν δηλαδή το Preston υπευληθεί του Avondale και προκριθεί στην επόμενη φάση, τότε αυτόματα η Ελλάς ή ο Αλέξανδρος θα αντιμετωπίσουν το Hume City.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λίγο πολύ και η Ελλάς και ο Αλέξανδρος θα προτιμούσαν, φαντάζομαι, ότι το Hume είναι πιο βατός αντίπαλος από το Oakley.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι Αλέκο, ότι θα το πω στα αγγλικά και να καταλάβουν ο κόσμος ότι in order to win a prize you have to have a raffle ticket. Δηλαδή, αρκεί να μπεις στην εξάδα. Εφόσον μπεις στην εξάδα, όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μπορούν να πούμε ότι. Και γι' αυτό έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις αυτό το θέμα. Είδαμε πέρσι η ομάδα του Νίκου Τόλιο, Τένονγκ Σίρι, από την έκτη θέση μπήκε έκτη
1: στο τελικό. και είδες τα ίσια τον Αλέξανδρο. Ναι. Ο Στέλιος Γεροντάρας είναι στη γραμμή, να τον καλοδεχτούμε. Φαντάζομαι θα μίλησες ότι για την προγραμματισμένη συνέντευξη για απόψε με τον Σίνη Σακοχάκη.
0: Με τον προπονητή της Ελλάδας, τον Σίνη Σακοχάκη.
1: Ενώ σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και Τάκη Σβίγκο, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα. Και πέρα από τα εδώ που τα παρακολουθεί, θα μιλήσουμε και για το τι έχει πάρει το μάτι του από την Ελλάδα. Ο Στέλιος είναι στη γραμμή, να τον καλοδεχτούμε. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα Λέω, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του ρυθμού.
1: Σίγουρα φτάσαμε στο τέλος αυτού του πρωταθλήματος, της κανονικής διάρκειας όπως λέω εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω τι σημαίνει κανονική και τι όχι, αλλά έτσι από συνήθεια το λέω. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο κομμάτι το οποίο είναι το κομμάτι των τελικών, εκεί όπου κρίνεται ο πρωταθλητής. Έχουμε κάνει την συγκεκριμένη κουβέντα, εντάξει, μην αναλωθούμε αν την ξανακάνουμε. Το Όκλι βέβαια είναι γνωστό από την περασμένη εβδομάδα, όπως και φαινόταν για αρκετό καιρό, πολλές εβδομάδες πριν πήρε το Premiership, που είναι ένα σημαντικός τίτλος, όπου δίνει αυτόματα και την παρουσία των Canons στην εθνική διοργάνωση του The Championship. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει το Όκλι να πάρει το double, αυτό που λέμε championship, να κερδίσει το πρωτάθλημα. Η διαδικασία ξεκινάει αυτή τη εβδομάδα, φαντάζομαι ξέρεις τα ζευγάρια, ακούμε το σχολιασμό σου.
2: Να μην αναλωθώ κι εγώ σε αυτά που έχουμε ξαναπεί. Σωστά. Για το πρωτάθλημα και για τα play-off.
1: Για την οικονομία του χρόνου κιόλας.
2: Ναι, απλά το μόνο που θα πω είναι ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για όλους, για τους 6 δηλαδή αυτούς που έχουν μείνει. Νομίζω ότι αν κάνουμε μια ανασκόπηση του πρωταθλήματος, δεν ήταν και το καλύτερο πρωτάθλημα που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα, θα έλεγα, ανιαρό πρωτάθλημα, ξέροντας τους δυνατούς, ξέροντας ποιοι θα ανταπεξέλθουν. Και ουσιαστικά ξέραμε και την εξάδα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν προβλέψιμο, προβλέψιμο πρωτάθλημα, ναι. Πολύ προβλέψιμο. Μπορεί να πέτραμε την πρώτη, δεύτερη θέση, την τρίτη με την τέταρτη, την πέμπτη με την έκτη, αλλά ήταν πολύ προβλέψιμο.
1: Έχω μια εντύπωση ότι βέβαια Πρέστον δεν ήταν πέρσι στο NPL, τη θέση της την είχε πάρει η Τότενο Σίτι. Ουσιαστικά είναι οι ομάδες που ήταν εξ αρχής τα φαβορί. Δηλαδή όλοι λέγαμε, μιλάγαμε για Όκλι, για Άβονταλ, για Ελλάς, για Αλέξανδρο, για Πρέστον. Και από εκεί πέρα, εντάξει, το Hume City δεν το λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Έδειξε στην πορεία όμως ότι...
2: Το λέγαμε, το λέγαμε, λέγαμε ότι πιθανό θα είναι μέσα. Παίζαμε μάλλον σε πιθανότητες μεταξύ του Dandenong City και της Hume City. Νομίζω ότι από την αρχή φάνηκε ότι το Dandenong City δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει πολλά. Τους τράβωσαν κάποια παιχνίδια στην αρχή. Και ξέρεις, όπως λέγει σοφός λαός μας, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οπότε κατάλαβες αμέσως ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Φάνηκε και στη συνέχεια αυτό. Το Hume ήταν πολύ καλύτερο φέτος από πέρυσι. Κάποιες ομάδες ήταν πολύ καλύτερες φέτος, όπως ήταν και το Όκλι. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να αποφύγουν, όπως το είπε στο Όκλι, αυτή τη στιγμή. Να πω τώρα για το Όκλι ότι έκανε μια ήττα αναμενόμενη για μένα, ή προβλέψιμη τέλος πάντων, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχαν κάποιες αλλαγές, υπήρξαν παίκτες που δεν παίξανε. Νομίζω ότι κανένας δεν τον ενδιαφέρε, δεν ενδιαφέρθηκε για το αποτέλεσμα. Στο τέλος έγινε και μια μικρή γιορτή στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι ως μη γεννόμενο για μένα. Όλοι περιμένουν να τελειώσει για να πάμε σπίτια μας, που λένε.
1: Ναι, μωρέ.
2: Από εκεί και πέρα το Όκλι τώρα θα κάνει ένα σύνταξη δυνάμεων. Θα μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει από τραυματισμούς, από μικροθλάσεις κτλ. Κτλ. Σε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα. Θα σφαλαρώσει λίγο τις προπονήσεις του για αυτή την εβδομάδα. Θα αυξήσει πιστεύω πάλι από την επόμενη. Νομίζω ότι το Όκλι τώρα περιμένει, όπως και το Χιούμ, έτσι και το Όκλι περιμένουν. Θα δούμε.
1: Εγώ επιμένω και λέω, πέρα από τη Ελλάς που έχει αποκαλύψει ποια είναι στα τελευταία παιχνίδια, το έχουμε δει αυτό, Όλοι οι άλλοι νομίζω ότι έχουν κάνει και λίγο μπλόφα. Δηλαδή το Όκλη έχει μπλοφάρει αρκετά, το Χιούμ έχει μπλοφάρει.
2: Κάνουν ένα rotation, κάνουν κάποιο rotation.
1: Είναι και λίγο μπλόφα, ρε παιδί μου, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Όκλη σίγουρα στα τελικά. Ένα διαφορετικό Χιούμ, το πιστεύω. Ένα διαφορετικό
2: Αβδέλ. Θα σου πω κάτι, Αλέκο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Ο Γκέστ, ας πούμε, έλειπε. Είναι σε ένα διεθνές τουρνουά αφού την Εθνική Αυστραλία. Νομίζω ότι θα έρθει και θα ενσωματωθεί γρήγορα όταν θα χρειαστεί. Οπότε. Αυτό που λες η μπλόφα, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς μπλόφα, απλά είναι ένα έτσι
1: βρήκα αυτή τη λέξη, μην κολλάς με τη λέξη.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί.
2: Δεν κολλάω στη λέξη. Όχι, απλά κάνουν νομίζω ένα rotation, μια ξεκούραση.
1: Ναι, είναι και rotation, αλλά είναι και μπλόφα, ξέρεις.

0: χωρίς να τον ενδιαφέρει πλέον το αποτέλεσμα, γιατί όπως είπαμε το σύστημα των play-off δεν σε νοιάζει η βαθμολογία που θέτω ματή. Αν θα πάρεις με μισό πόντο το Premier ή άμα θα πάρεις με 10 πόντους δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Οπότε ναι, αυτό που λες μπορούσε ο Taylor να το κάνει και το έκανε.
1: Και το έκανε, σωστά.
0: Και το έκανε.
1: Είχε φανεί 5 εβδομάδες πριν νομίζω ότι είχε κλειδώσει μία από τις πρώτες δύο θέσεις. Και εντάξει, πήρε τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει. Πήρε τους βαθμούς έτσι ώστε να κλειδώσει μια εβδομάδα πριν το Premiership, που είναι ένας πολύ σημαντικός τίτλος, όπως αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θέλω να σταθώ όμως τώρα σε αυτό που είπε στην αρχή περί του πρωταθλήματος, ότι δεν ήταν και το καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι καλό όμως να δώσουμε τους βασικούς λόγους που το πρωτάθλημα αυτό δεν ήταν καλό. Καταρχήν ήταν η αδιάντροπη και απαράδεκτη συμπεριφορά της Πρέστον που έκανε ζημιά στο πρωτάθλημα αυτό, γιατί ζημιώνεται το ποδόσφαιρο με τέτοιες συμπεριφορές από ανήθικους, ανεγκέφαλους, πες το όπως θέλεις, φιλάθλους. Μπορεί μικρή σε μερίδα, αλλά και η άλλη μεγάλη μερίδα και αυτή είναι προκλητική, καθώς φαίνεται ότι η Πρέστον και οι φίλοι της έρχονται στο γήπεδο για άλλο λόγο. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ένα φάουλ το γεγονός ότι είδαμε την Ελλάς μία έτσι μία αλλιώς, λόγω και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί έπαιζε και σε μια άλλη διοργάνωση. Αυτό έκανε λίγο ζημιά στο πρωτάθλημα, μπορώ να σου πω. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν Αλέξανδρο να μας προβληματίζει για το τουλάχιστον δεύτερο μισό, που είδαμε έναν Αλέξανδρο πραγματικά
0: να χωλαίνει, να χωλαίνει το δεύτερο μισό.
1: Ναι. Αυτή είναι η βασική λόγη. Τώρα για την Dandenong, άμα αναλογιστείς ότι ο Νίκος Τόλιος θα πήγε περίφημα φέτος, γιατί η ομάδα ξεκίνησε και με ένα μείον 4. Δηλαδή αν είχε τους 4 θα ήταν just έξω από την εξάδα. Θέλω να σου πω ότι δεν θεωρώ ότι ήταν κακή η φετινή καμπάνια της Dandenong City του Νίκου Τόλιου. Το άλλο που δεν μου άρεσε, είδαμε μια εκπληκτική Melbourne City και στο δεύτερο μήχρονο μια Melbourne City που ήταν για κλάματα. Και από εκεί και πέρα το άλλο που
2: αυτό που γίνεται με την Melbourne City και όπως γίνεται με την Melbourne Virtue και άλλες ομάδες νέων της I-League είναι ότι οι καλοί παίχτες των νέων φεύγουν και ενσωματώνονται με την ανδρική ομάδα για προετοιμασία. Οπότε βλέπουμε ότι συνήθως έχουν πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο στο πρωτάθλημα, ενώ στο δεύτερο γύρο, εφόσον φύγουν ας πούμε αυτοί οι 3-4 καλοί παίχτες, βλέπουμε ότι αποδυναμώνει η ομάδα.
1: Εγώ,
2: δεν ξέρω αν συμφωνείς, Στέλιο.
1: Συμφωνώ και εγώ και θα πει και ο Στέλιος. Απλά να πω όμως κάτι. Γι' αυτόν τον ακριβώς τον λόγο είμαι κατά στο να παίζουν οι ομάδες νέων, όπως γίνεται και στη Β' Εθνική, τώρα που έχουμε ΑΕΚ Β, Ολυμπιακός Β. Δεν ξέρω τώρα αν είναι στη Β, πλέον δεν είναι καμία στη Β νομίζω. Νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν κάνει καλό το ποτάθλημα. Δεν κάνει καλό στο ποτάθλημα. Θα έπρεπε για μένα να οι ομάδες αυτές να παίζουν ξεχωριστά μαζί με επιλεγμένες ομάδες του NPL σε ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα νέων.
2: Ή μαζί με ομάδες όπως γινόταν παλιά στο National League, όπου είχε το National Youth League.
1: Σωστά.
2: Που ήταν οι ομάδες νέων, τις ομάδες
1: και πάλι θα μπορούσε να γίνει με ομίλους. Δεν υπάρχει το οικονομική πόρια στο να ταξιδέψει η ομάδα νέων της Melbourne City στο Sydney. Κανένα πρόβλημα. Θα παίξει στον όμιλο της Βικτόριας.
2: Ναι.
1: Στην Αδελαίδα, ναι, υπάρχει ένα θέμα γιατί εκεί δεν θα μπορούσε να έχει ομάδα. Τέλος πάντων παρουσία, αλλά θα μπορούσε η Αδελαίδα να ενσωματωθεί με τη Βικτόρια και οι ομάδες του Βρισβάνης, τον Μπρίσμπαν δηλαδή, να ενσωματωθούν με αυτές του Σίδνεϊ και να γίνει και μια επιλογή ομάδων από το NPL των πολιτιών ώστε να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό γκρουπ. Και έτσι θα μπορούσαν τα νέα παιδιά που πρέπει να έχουν παιχνίδια να έχουν αγώνες. Λοιπόν, αυτό το θεωρώ επίσης άσχημο και το τελευταίο που θέλω να πω είναι από νωρίς ξεκαθάρισε. Σχεδόν από τη 13η αγωνιστική ξέραμε ότι το Green Gully τελείωσε, το Dandenong Thunder τελείωσε και αυτό είναι μια ζημιά για το πρωτάθλημα. Φαινόταν δηλαδή από πολύ νωρίς ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι τελειωμένες και δεν είχε αυτή η ανταγωνιστική, δεν είχε αυτή το ανταγωνιστικό suspense η ουρά της βαθμολογίας.
0: Η γνώμη δική μου είναι ότι όπως το είπες και εσύ, ξεχώρισαν κάποιες ομάδες όπως το Oakley και το Hume, οι οποίες πήγαιναν, όχι τρένο, δεν θα πω τρένο, αλλά θα πω πιο σταθερά από τις υπόλοιπες.

0: Ο Άγγοντελ ήταν λίγο μιας ύψους μία του βάθους. Η Ελλάς έκανε πολύ κακό πρώτα απ' όλα στον εαυτό της και δεύτερον στον εαυτό της, τρόπος που λέγει, έτσι. Έχοντας τρία πρωταθλήματα στις αμασχάλευσεις, όπως λένε τρία καρπούζια στις αμασχάλες, δεν μπορούσε να τα απεξέλθει και στα τρία. Αναγκάστηκε να χάσει μέρος της δύναμής της σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, κυρίως του NPL, γιατί έδωσε βάση πιο πολύ στο Οσιάνια. Οπότε νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μέχρι να τελειώσει από εκεί το πρωτάθλημα. Εδώ απλά να μην το πω κοινώς, ήταν σαν να γυροφέρνει μια ομάδα η οποία γυρόφερνε μέσα στα γήπεδα μέχρι να τελειώσει και να γυρίσουν όλοι πίσω. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, που είχα πει από την αρχή πριν ξεκινήσουμε καν το πρωτάθλημα, ότι θα φανεί η κούρασή του κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν κούραση. Στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος η ομάδα ήταν φωτιά, στο δεύτερο χώλαινε πάρα πολύ, παρόλο που έκανε και τις μεταγραφές. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που δεν μπόρεσε να διορθώσει ο Γιάννης Αναστασιάδης και η ομάδα χώλαινε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα αναφερθώ καν για την ομάδα των Σκοπίων, δεν με ενδιαφέρει, άλλωστε το έχω πει. Το ζήτημα είναι ότι στη βάση της βαθμολογίας υπάρχουν τρεις ομάδες, τον Μπέρνλι, τον Γκριν Γκάλι και τον Ντάντελον Θάντα, οι οποίες κάποτε έφτιανε θέμα για τις κερδίσεις. Πραγματικά έφτιανε θέμα. Και τώρα βλέπεις με πόση ευκολία είδαν την κατρακύλα φέτος και βρέθηκαν από νωρίς στην VPL1. Είναι λυπηρό. Γι' αυτό εγώ είπα από την αρχή ότι το πρωτάθλημα ήταν ανιαρό, χωρίς ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε, όπως λέμε, ούτε στην ουρά ούτε στην κορυφή της βαθμολογίας ενδιαφέρον τόσο μεγάλο. Το μόνο που ήταν έτσι στο τέλος που μας κράτησε λίγο το ενδιαφέρον ήταν αν θα μπει το George Cross, αν θα μπει ο Αλέξανδρος, αν θα μείνει έξω το Πρέστον. Αυτό μας κράτησε λίγο. Ωραία. Όλα τα άλλα ήταν αναμενόμενα.
1: Αυτή είναι η βασική λόγη, γιατί πρέπει να επιχειρηματολογούμε λέγοντας ότι δεν ήταν τόσο καλό το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η βασική για εμάς λόγους, η βασική λόγη μάλλον, που το πρωτάθλημα φέτος δεν ήταν αυτό που θα περιμέναμε.
2: Απλώς πλέον υπήρχε αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων.
1: Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει,
2: αλλά φέτος φάνηκε αυτή η μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες με το πιο μεγαλύτερο budget.
1: Αυτό γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια, να σου πω την αλήθεια, και γίνεται και σε πολλά κράτη του κόσμου. Γίνεται, ας πούμε, στη Σκωτία, γίνεται Ελλάδα.
0: Όσο για το άλλο που είπες, Αλέκο, για τις ομάδες στο A-League, νομίζω ότι θα ήταν καλό να γίνει ένα πρωτάθλημα και να παίζουν μεταξύ τους. Όπως γίνεται το πρωτάθλημα του A-League,
1: ομάδες νέων,
0: να γίνεται και το πρωτάθλημα του νέου. Ναι.
1: Να μην
0: υπάρχει αυτή η ομάδα του NPL. Να υπάρχει η ομάδα, βέβαια καταλαβαίνω τις ομάδες, η City, το Victory, το Sydney, το όλες αυτές τις ομάδες, ότι το κάνουν γιατί θέλουν. Λίγο τους ενδιαφέρει.
1: Δυνατούς αντίπαλους.
0: Μπράβο, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Καμία σχέση. Λίγο τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Τους ενδιαφέρει να έχουν δυνατούς αντίπαλους, να μπορούν οι παίκτες τους να πάρουν παιχνίδια, γιατί πραγματικά είναι παιδιά, έτσι. Δεν βλέπεις, ας πούμε, 30 και 40. Είναι παιδιά τα οποία θα θέλουν να τα προωθήσουν, αν μπορούν, στην επαγγελματική ομάδα.
1: Σωστό.
0: Οπότε κάνουν την.
1: Ο λόγος που δεν γίνεται, Στέλιο, σόρι που σε διακόπτω, ο λόγος που δεν γίνεται είναι οικονομικός. Δηλαδή τώρα να ταξιδέψουν και οι ομάδες νέων στα εκτός έδρας να παίξουν.
0: Κάτσε όμως να δεις τώρα, δεν γίνεται να έχουν μια κλειστή λίγα να μου το παίζουν NBA, δεν ξέρω τι, εμείς είμαστε, δεν μπαίνει κανένας άλλος, και μετά να μου λες με μπατήρις δεν έχω να βγάλω δεύτερο σόβρακο να φορέσω. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Άμα είσαι ομάδα του A-League, έχεις να χρηματοδοτήσεις και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη. Αλλιώς άντε, σήκω φύγε, τράβα σπίτι σου, τι κάνεις.
1: Και αυτό είναι ζημιά για το Σταλιανό
0: ποδόσφαιρο. Για το Θεαθήνε δηλαδή.
1: Είναι ζημιά για το Σταλιανό ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει αυτό το Youth League. Να το ξέρουμε.
0: Βέβαια είναι ζημιά.
1: Γιατί ξέρεις, άμα ήταν ένα καθεαυτού Youth League, θα ήταν και ανταγωνιστικό. Θα ήθελε η Melbourne City να το πάρει.
0: Βέβαια θα ήταν ανταγωνιστικό. Να έβαζε
1: με τα πιτσιρίκια. Καταλάβες.
2: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να γίνει σε μορφή ομίλων και εκεί να γίνει μια επιλογή από 4-5 ομάδες του NPL που θα ενσωματωθούν με αυτές και να γίνει στον όμιλο, ας πούμε.
0: Θα ήταν πολύ πιο δυνατό, Αλέκο, θα ήταν πολύ πιο ποιοτικό. Θα μπορούσαν οι ομάδες εύκολα να ξεχωρίσουν κάποια ταλέντα που θα μπορούσαν να προωθήσουν στην πρώτη ομάδα και κατά συνέπεια να βγάζαν και παίχτες για αυτή τη ρημάδα την εθνική που την έχουν ψηλοπαρατήσει, τέλος πάντων.
1: Μην αναρωθούμε.
0: Θα ήταν πολύ.
1: Μην αναλωθούμε.
0: Δεν θα αναλωθούμε. Θα ήταν πολύ καλύτερο πρωτάθλημα απλά από το να αντιμετωπίζουν τώρα ομάδες όπως το. Ξέρω εγώ. Εντάξει, να πω την τελευταία. Τον Dandelion Thunder.
1: Τέλος πάντων. Εγώ τώρα θέλω να σταθούμε στην μεγάλη στιγμή που όλοι τη ζήσαμε και όλοι χαρήκαμε. Μηδενός εξαιρουμένου. Ακόμα και αυτοί που δεν συμπαθούν τόσο την Ελλάς. Την μεγάλη πρόκριση της Ελλάς στον ημιτελικό του Australia Cup. Κόντρα στην Πρέστον, μέσα στο καμίνι του O'Connor Reserve, με αξιοπρεπή παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων. Νομίζω τα έδωσαν ρεσιτάλι οι Έλληνες φιλάθλοι. Και η Ελλάς νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος της και παρουσίασε καλά. Θέλω ένα σχόλιο από σένα, από τον Νίκο, πριν μιλήσω στο
2: ίδιο. Κοίταξε, νομίζω δίκαια η πρόκριση της ομάδας της Ελλάς. Ήταν ανώτερη στο παιχνίδι. Πολύ πιο καλύτερη από την ομάδα της Πρέστον και ίσως. Τώρα, εντάξει, εγώ μπαίνω σε σκέψεις συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι. Ίσως γι' αυτό στο 90-91 ισοφάρισε η Altana Magic την Πρέστον για να αποφύγει η Πρέστον Ελλάς Αλέκοντρας και να παίξει με.
1: Η Πρέστον διάλεξε αντίπαλο.
2: Απλώς λέω, εντάξει, σκέψεις συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι. Πάρα πολύ καλή η παρουσία της Ελλάς στο προχθεσινό παιχνίδι εναντίον στην Πρέστον. Ήταν σχεδόν κυρίαρχη στο περισσότερο παιχνίδι. Με κατοχή.
1: Σημαντικότερες ευκαιρίες.
2: Την είχε κλείσει την Πρέστον, δεν την έδωσε περιθώρια να δημιουργήσει τις μεγάλες εκπλήξεις. Εκτός από τα τελευταία λεπτά που εντάξει, τα έδωσε όλα και για όλα η ομάδα της Πρέστον. Ήταν όπως λένε στα αγγλικά, a professional game.
1: Ωραία, στέλνωσε.
2: Επαγγελματική νίκη.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είδες το μάτς. Εγώ είδα τουλάχιστον όλο το δεύτερο μήχρονο και πραγματικά συμφωνώ με αυτά που είπε ο Νίκος. Ήτανε μια μάχη που. Απίστευτη μάχη, γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα της Ελλάς, δεδομένου ότι θα έχει αντίπαλο τη Lions FC, μια ομάδα NPL από το Queensland, που δεν λέμε ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Η Lions FC είναι αυτή που τροφοδοτεί το ποδόσφαιρο της Βικτόριας με αρκετούς παίχτες.
2: Και τις ομάδες του Brisbane Roar.
1: Και τις ομάδες του Brisbane Roar. Έχει ένα πολύ καλό σύστημα στα Juniors. Θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά η πιθανότητα να προκριθεί η Ελλάς στο τελικό είναι μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ σπουδαίο το μάτς με το Πρέστον στο O'Connor Reserve. Στέλιο.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω, θα το χωρίσω σε δύο σκέλη. Το πρώτο είναι ότι μακάρι η Ελλάς να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι το τελικό. Και από εκεί και πέρα, ας τη φωτίσει ο Θεός να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η ομάδα από τα Σκόπια είναι μόνο φρουφρού και αρώματα.
1: Μην το λες από τα Σκόπια, δεν είναι, δεν είναι από τα Σκόπια, είναι από την Αυστραλία. Η ομάδα εδώ ιδρύθηκε. Τέλος πάντων.
0: Ομάδα του. Ναι.
1: Αυστραλιανή ομάδα είναι το Πρέστον.
0: Η Σκοπιανή ομάδα.
1: Εντάξει, μωρέ, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από αυτές τις
0: κουβέντες. Η Σκοπιανή ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ, Αλέκο. Αυτή η Σκοπιανή ομάδα λοιπόν. Χάρηκα τόσο πολύ. Γιατί είναι μόνο φρουφρού και αρώματα που μου βγαίνουν λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι, γυμνή στην εξέδρα και φανταστικά θα το δείξουμε και μετά πάντα κάθονται στα τέσσερα.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Όποιος και να ήταν και τα πράσινα πουλιά να κερδίζανε και τα κάτω πετράλωνα να παίζανε, εγώ θα το ευχαριστιόμουν. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αν ήταν η Ελλάδα, αν ήταν το Όκλι, αν ήταν ο Αλέξανδρος. Όποιος και να παίζει και τα πράσινα πουλιά να παίζουν, εγώ θέλω να χάνει αυτή η ομάδα.
1: Λοιπόν, και εμείς είμαστε μαζί σου, προς Θεού. Εγώ όμως θα πω το εξής. Είναι πραγματικά, έχουν κάνει ειλικρινά, τα έχουμε το συμβούλιο της Πρέστον σε μεγάλο βαθμό. Διότι κλωτσάει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ πίστεψα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κλωτσά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το Πρέστον να θεωρείται ένα μεγάλο κλαμπ. Δυστυχώς δεν θεωρείται καν ούτε μικρό κλαμπ. Διότι όταν ο κόσμος της που έρχεται στο γήπεδο έρχεται με σκοπό να φωνάζει ένα προκλητικό Μακεδόνια, Μακεδόνια, δηλαδή μας παίρνουν τα αυτιά με αυτό το Μακεδόνιο, το οποίο χαίρομαι που η ελληνική συμπεριφορά δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτό. Και έτσι πρέπει.
0: Δεν γιατί θα λέγω όσο, τι κάνουν αυτοί τώρα. Κάτι. Είναι αυτό που λέει μια πανδημία.
1: Όσο τους αγνοείς,
0: είναι αυτό μια πανδημία που λέει όσα δεν φτάνει η Αλεπού θα κάνει κρεμαστάρια. Ναι. Αυτό λοιπόν το Μακεδόνια-Μακεδόνια είναι αυτό που προσπαθούν να πιάσουν, είναι ένα άπιαστο όνειρο, ναι, το οποίο δεν πρόκειται να το πιάσουν ποτέ. Ναι, ναι. Δεν πρόκειται να το πιάσουν ποτέ.
1: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος τους, γιατί όλα αυτά φαίνονται στα μάτια έξω της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας. Και σου λέει αυτή η ομάδα δεν μπορώ να τη δω ποτέ κάποια στιγμή στο ΕΙΒΕΤ.
2: Δεν είναι μόνο αυτά.
1: Δεν μπορώ να τη δω ποτέ ψηλά.
2: Λέκο, γιατί όσοι ήταν παρόν στο γήπεδο θα ακούσανε ή θα είδανε ότι στο ημίχρονο είχαν βάλει τη δική τους
1: μουσική
2: η οποία ήταν για αυτούς
1: με πολιτικό στίχο.
2: Με πολιτικό στίχο, ότι δηλαδή αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή η ομάδα it's a political front για τη δικιά τους κοινότητα. Εντάξει.
1: Και μακάρι τώρα με την τιμωρία έφτασε στο μείον 12 η Πρέστον. Είναι πλέον εκπρόθεσμη για περαιτέρω τιμωρίες, γιατί σίγουρα κάτι θα γίνει, να χάσει άλλους 6 βαθμούς του χρόνου με το παραμικρό και κάποια στιγμή θα υποκύψουν πάλι σε ένα σφάλμα που θα τους φέρει στο μείον 6, πιστεύω. Θέλω να πω ότι δυστυχώς αυτή η ομάδα δεν κάνει καλό στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνει καλό στο ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων και όλοι μας χαρήκαμε και αυτή την σπουδαία εμφάνιση. Ακούσουμε
0: όσο αυτή η ομάδα, Αλέκο, δεν τη δημιουργούν, δεν τη διαγράφουν από το πρωτάθλημα, γιατί με αυτά που κάνει, αν ήταν σε άλλη χώρα, η οποία όντως θα σεβόταν τον εαυτό της και τους νόμους της, θα την είχαν διαγράψει. Εντάξει. Και μην ξανακούσω κανένα, τουλάχιστον σε μένα, να μου πει ότι εδώ ισχύουν οι νόμοι και δεν ξέρω τι, ισχύουν εκεί που τους παίρνουν και εκεί που θέλουν. Εκεί που δεν θέλουν, δεν κάνουν τίποτα. Κοτούλες. Όπου υπάρχει χρήμα, κοτούλες όλοι τους, από κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο παράγοντα της Football Victoria.
1: Μπορεί λοιπόν, σε προηγούμενες εκπομπές.
0: Μην το ψάχνεις, υπάρχουν εμπλεγμένοι και Έλληνες, είναι και Έλληνες που σιγοντάρουν αυτή τη διοίκηση. Λοιπόν, μην το ψάχνετε, όπου και να το πιάσει βρωμάει.
2: Ναι.
0: Έτσι. Απλά... Εγώ την έχω διαγράψει από το λεξιλόγιο μου αυτή την ομάδα, από τα Σκόπια που το θέλετε έτσι, και όχι Σκοπιανή, και τελείως υπόθεση. Δεν ασχολούμαι καν μαζί τους.
1: Έχουν επισημοποιηθεί οι ημερομηνίες των ημιτελικών?
2: Όχι ακόμα. Μάλιστα. Όχι ακόμα, γιατί είναι να γίνουν και οι αγώνες παράς VPL. Θα δούμε.
1: Μέχρι αύριο θα γνωρίζουμε.
2: Μέχρι αύριο θα γνωρίζουμε.
1: Ποια θα είναι η μέρα εξαγωγής των αγώνων,
2: ναι,
1: για το South Melbourne Heidelberg και για το άλλο παιχνίδι που θα είναι
2: Avondale Preston στο Avenger Park.
0: Πιθανές ημερομηνίες, θα είναι Σάββατο, έτσι.
1: Σάββατο είναι σίγουρα το παιχνίδι του Avondale. Σίγουρα το παιχνίδι του Avondale θα είναι στις 3, μπορεί να είναι και 2 και 3.
2: Νομίζω για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους καλό θα ήταν να γίνουν, ας πούμε, Σάββατο στις 3, ας πούμε, το παιχνίδι Avondale Preston και στις 6 η
0: εξήμιση
2: Σάχμε Open Alexandros.
1: Έχω μια εντύπωση το παιχνίδι του Avondale με το Preston θα παιχτεί στις 2, διότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παράταση και πέναλτις, άρα με το φως της ημέρας.
2: Ναι, στις 2 ή στις 3.
1: Στις 3 δεν το βλέπω. Και
0: δεν υπάρχουν προβολή. Ναι.
1: Ο λόγος που δεν
0: είναι... Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλή ώρα για το όκλινο, για το παιχνίδι της Ελλάδας με τον Αλέξανδρο, είναι στις 6.30 με 7 η ώρα.
1: Θα μπορούσε, ή θα μπορούσε να γίνει Παρασκευή βράδυ, αν βουλεύει την Ελλάδα.
2: Ή Κυριακή απόγευμα.
0: Γιατί να τρέχει ο κόσμος τώρα παρασκευιάτικα πάλι μετά τη δουλειά του με την ψυχή στο στόμα. Θα μπορούσε να γίνει 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο, μια ωραία ώρα, και να πάει και παράταση και να πάει και πέναντι, θα τελειώσει 9 η ώρα, θα τελειώσει, θα έχουν φύγει όλοι.
2: Ή γίνεται και Κυριακή απόγευμα.
1: Επειδή έχουμε και Σύνης Αγκοχάγκητς, θέλω να θέσω ένα ερώτημα και στους δύο και να πούμε ότι σίγουρα έχει απογοητεύσει η εικόνα του Αλεξάνδρου. Εγώ βασικά πιστεύω ότι η Ελλάς, όπως την είδαμε τουλάχιστον στον αγώνα με το Πρέστον και όπως την έχουμε δει και σε άλλα μεγάλα παιχνίδια, αυτή η Ελλάς νομίζω ότι είναι ικανή ακόμα και για τον τίτλο. να ανταγωνιστεί δηλαδή απέναντι στο καλό Όκλη, στο πολύ καλό Όκλη φέτος. Θέλω να πω ότι είναι ικανή για τίτλο. Θέλω να πω τι μπορώ να περιμένω από τον Αλέξανδρο, που μας έχει δείξει μια τόσο κακή εικόνα για όλο το δεύτερο γύρο. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει άσος στο μανίκι του Γιάννη Αναστασιάδη, ρωτάω πρώτα τον Νίκο Στέλιο, καθότι και Αλεξανδρινός, να μας απαντήσει.
2: Κοίταξε, Αλέκο, όπως είπα νωρίτερα, αρκεί να έχεις εισιτήριο για αυτή την εξάδα. Όλα μπορούν να συμβούνε. Νομίζω ότι η ομάδα αρχίζει, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές, σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματα του, η ομάδα του Γιάννη Αναστασιάδη. Είναι αγώνες νόκεαρ, οπότε εντάξει, είναι δύσκολο να πεις φαβορί. Έχουμε δει πάρα πολλά. Είδαμε όπως πέρσι η ομάδα του Νίκου Τόλιου έκανε δύο φορές η πρώτη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της επί της Denong Thunder στο George Andrews, και μετά πάει καπάκι στο Avenger Park και κερδίζει την Avenger στον ημιτελικό.
1: Ναι.
2: Οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ελλάς και Αλέξανδρο. Διαφορετική η Ελλάς με σχέση το παιχνίδι πριν δύο εβδομάδων. Θα κατέβει πλήρης η ομάδα, αλλά νομίζω και ο Αλέξανδρος έλειπε Ben Collins, Nicholas Duarte, λείπανε μερικοί παίκτες του Αλέξανδρου. Μακάρι να είναι όλες οι ομάδες και οι δύο ομάδες φιν, όλες οι παίκτες
1: σε
2: ετοιμότητα, να δούμε ένα δυνατό, ένα ωραίο, καλό ντέρμπι.
1: Στέλιο.
0: Κοίταξε. Νομίζω ότι σκοπός των ομάδων αυτή τη στιγμή ήταν μακριά από το Όκλη και όπου θέλει ας μπει, που λέμε. Νομίζω ότι...
1: Το παιχνίδι αυτό δεν καθορίζει τον αντίπαλο. Το παιχνίδι που καθορίζει τον αντίπαλο του Όκλη και της Χιούμ είναι το Avondale Preston. Θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Αυτό το παιχνίδι δεν καθορίζει τίποτα.
0: Τελικός, θυμίσαι μου λίγο, ο τελικός γίνεται...
1: Κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη,
2: περίπου 16
1: Σεπτέμβρη. Σε τρεις εβδομάδες αρχίζει
0: και γίνεται στο Lakeside, έτσι.
1: Γίνεται στο Lakeside. Ανεξάρτητα αν θα είναι η Ελλάς, δεν παίζει ρόλο, θα είναι στο Lakeside.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Αλέξανδρος πάντα έχει έναν άσο στο μανίκι του, ο οποίος λέγεται Γιάννης Αναστασιάδης. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιάσει. Ξέρεις ότι μπορεί να σου αλλάξει τα δεδομένα ενός αγώνα από τη μία Κυριακή στην άλλη. Νομίζω ότι βρήκε τον εαυτό του, βρήκε μάλλον τα πατήματά του κατά το ίμιση στο παιχνίδι με την Ελλάς. Συμπλήρωσε το υπόλοιπο μισό στο παιχνίδι προχθές με το Μπέρδινγκ. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν υπάρχει αύριο. Εδώ σε αυτά τα παιχνίδια τώρα δεν υπάρχει αύριο. Τώρα θα μου πεις και για την Ελλάδα το ίδιο. Δεν υπάρχει αύριο. Όποιος κερδίσει,
1: αύριο προχωράει. Αύριο δεν υπάρχει από εδώ και στο εξής για καμία ομάδα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι.
0: Οπότε πλέον πρέπει να δώσουν όλοι το 100% για να μπορούν, δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα αυτό που λέγαμε, α, έχω και αγώνα κυπέλου να κρατήσω λίγο. Δεν έχει τώρα τέτοια πράγματα. Ή παίρνεις το 100% ή πας σπίτι σου.
2: Ναι.
0: Τελείωσε.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι το παιχνίδι που καθορίζει τους αντιπάλους του Όκλη και της Χιούμ είναι καθαρά το Avondale Preston. Και θα το εξηγήσω. Σε περίπτωση που το Avondale κερδίσει το παιχνίδι, αυτόματα ο νικητής του αγώνα Ελλάς Αλέξανδρος θα αντιμετωπίσει το Όκλη στο Jack Edwards.
2: Ναι.
1: Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν το Preston κερδίσει το Avondale, έχουμε τότε αντίστροφα τα ζευγάρια. Η Ελλάς θα αντιμετωπίσει ή ο Αλέξανδρος το Hume στον ένα τελικό, και το Preston θα ταξιδέψει στο Jack Edwards για να αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές της κανονικής περίοδου. Αυτά είναι τα σενάρια. Ναι. Και τώρα εγώ έλεγα πριν και στην εισαγωγή μου ότι υπό μία έννοια θα ήθελε η Ελλάς και ο Αλέξανδρος να αποφύγουν το Όκλη στον ημιτελικό. Διότι το Όκλη, κακά τα ψέματα, είναι η ομάδα που θεωρείται πιο δύσκολη από το Χιούμ.
2: Βρίσκεται σε φόρμα.
0: Είναι πιο δύσκολη από τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά μες στο Jack Edwards είναι πολύ δυνατή. Όταν είναι πλήρης και συγκεντρωμένη αυτή η ομάδα, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον οποιοδήποτε. Νομίζω ότι λογικό είναι που θέλουν όλοι να την αποφύγουν σαν παιχνίδι ημιτελικού. Καλύτερα στον τελικό όλοι, όπως λέμε, καλύτερα στον τελικό και ό,τι γίνει, παρά να τους βρεις στον ημιτελικό. Θα δούμε, θα δούμε πώς το σκέφτονται, τι κάνουν. Θα δείξει. Για να τελειώνουμε όμως, και κάτι άλλο που ήθελα να πω, γιατί πριν το είπα για αυτή την ομάδα από τα Σκόπια, αν θέλετε να αναζητήσετε, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αιτία, τα αίτια μάλλον, που γίνονται και που έχουν την ανοχή μας να γίνονται όλα αυτά, τρεχάτε να δείτε, ψάξτε να βρείτε ποιοι ήταν καλεσμένοι στα τραπέζια τους και ποιους είχαν καλεσμένους στα τραπέζια τους κάποιες ομάδες.
2: Ναι, γνωρίζουμε ποιοι είναι, Στέλιο. Και είχε γίνει νωρίτερα.
0: Παντού υπάρχουν προδότες, να το ξέρετε.
1: Εντάξει,
0: παντού υπάρχουν προδότες σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ δεν θα την έλεγα.
0: Όχι, αλλά δεν λέω καθόλου που μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα δεν λέω καθόλου. Σε όλο τον κόσμο γίνονται αυτά. Σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς.
1: Εγώ δεν θα έλεγα για προδότες. Εγώ δεν ξέρω πού μπορώ να το αποδώσω. Ας το αφήσουμε αυτό. Δεν ξέρω κιόλα. Αν αξίζει τον κόπο να μπούμε σε λεπτομέρειες.
2: Δεν ξέρω σε τι οφείλει αυτή η σχέση. Δεν ξέρω σε τι οφείλει αυτή η σχέση.
0: Εσένα ρε Αλέκο, να σε
2: ρωτήσω. Αυτό είναι το ερώτημα που έχω εγώ.
0: Συγγνώμη, για να το θέσω μια και να τελειώνουμε, μην ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί ξέρεις, αρχίζω και τα παίρνω όταν συνεχίζεται αυτό η κουβέντα και βλέπω κάποιους υποστηρικτές. Δηλαδή, αν εσένα σου έλεγε κάποιος Σκοπιανός ότι η γυναίκα σου έχει τρίχες στα δυσιά, εσύ θα τον έκανες παρέα την άλλη μέρα και θα πήγες να φας μαζί του?
1: Θα σου πω κάτι. Αυτό καταρχήν.
0: Τι να μου πεις, ναι ή όχι, θέλω να μου πεις.
1: Θα σου πω. Χωρίς να θέλω να. Θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, είμαι σίγουρος ότι το Συμβούλιο δεν αισθάνθηκε καθόλου καλά.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι αισθάνθηκε και
1: δεν αισθάνθηκε καθόλου καλά βλέποντας αυτά τα πανό.
0: Δεν με ενδιαφέρει να μην πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που πήγανε,
1: και είμαι σίγουρος ότι μια μερίδα των φιλάθλων αυτής της ομάδας δεν θα αισθάνθηκε και αυτή καθόλου άνετα από αυτό που είδε.
0: Ούτε αυτό με ενδιαφέρει.
1: Όπως πιστεύω ότι μια μερίδα φιλάθλων διαφωνεί με τον τρόπο που κινείται ο φιλάθλος κόσμος της
0: Πρέσβη. Και τι έκανε.
1: Δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Απλά. Δεν πηγαίνει.
0: Γιατί δεν τους εμπόδισε.
1: Ρε εσύ. Έχουμε τώρα και τον Κοχάκητς, μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Έχουμε συνέντευξη με Κοχάκητς, έχουμε Τάκη Σβίγκο.
0: Ακολουθεί ο Σαρακίτσης. Ανοίξουμε άλλη κουβέντα, απλά στο λέω για να το ξέρεις ότι που μου λες είναι βαριά κουβέντα οι προδότες. Πάντα το κάστρο πέφτει από μέσα. Εντάξει. Όχι απ' έξω. Από μέσα πέφτει, πάντα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπεί αυτή η σχέση,
0: κλείσω,
1: αλλά ναι.
0: Για να κλείσω την κουβέντα μου, για να σας απελευθερώσω από μένα να μπορέσετε να μιλήσετε και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Δύο πράγματα θέλω να πω, θα τα πει βέβαια ο Κώστας θα ρωτήσει αργότερα πολύ καλύτερα, έτσι έχει πιστεύω μαζέψει μεγάλο υλικό. Χτες μας ξενυχτήσανε τα παιδιά.
1: Ο Τζολάκης, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, μας ξενυχτήσανε τα παιδιά της Ξενικιάς. Είδαμε τον Τζολάκη να κρατάει, γράψανε Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια, οι αγγλικές εφημερίδες.
1: Έχει ανεβεί το κασέ του Τζολάκη στο Θεό, να ξέρεις. Έχει ανεβεί το
0: ναι,
1: κασέ του Τζολάκη από τώρα.
0: Βρίσκεται με δύο νίκες στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, 2-2. Από εκεί και πέρα πάμε στη γειτόνα Γερμανία, η οποία νομίζω ότι δήλωσε ο προπονητή ότι αυτούς τους δύο ήταν που έλεγε την ομάδα της. Η Καντεμιά συνεχίζεται και δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό τον Καντέμι, τον πρωθυπουργό που έχουμε στην Ελλάδα. Βγήκε μία μέρα νωρίτερα σε ομιλία του στη ΔΕΘ και είπε ότι με πήρε στο ραδιόφωνο κάποιος και μου στείλε μήνυμα, δεν θέλω να μου φέρεις μετρό στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου φέρεις πίσω τον Κωνσταντέλια. Και την επόμενη μέρα ο Κωνσταντέλιας τραυματίζεται, μακάρι όχι σοβαρά, ακόμα δεν γνωρίζουμε, μακάρι να μην είναι σοβαρός, αλλά από ό,τι είπε ο γιατρός της Dortmund φοβάται για τα χειρότερα. Θα μας πει ο Κώστας, σίγουρα θα έχει περισσότερο υλικό.
2: Γελάω, ξέρεις γιατί γελάω, Στέλιο, γιατί είχε πάει στο άνοιξε η γραμμή μετρό μέχρι τη Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην έναρξη δηλαδή στα αυτό και όλοι ξέρεις το ρωτούσαν, ξέρεις για το ΠΑΟΚ και εγώ δεν ξέρω τι και την άλλη μέρα που κλείνει το ΠΑΟΚ.
0: Όλοι
1: στεναχωρηθήκαμε, ευχόμαστε να μην
0: είναι το άκουσα της Καντεμιάς. Βέβαια έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι όσο έπαιξε μαζί με τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας έφερε σε ασίστ, ο Κωνσταντέλιας έβαλε γκολ το οποίο δεν ξέρω τώρα αλλού το γράφει.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρεώνεται όσο αυτό γκολ από τη στιγμή που το σουτ έχει
0: πορεία προς το τέρμα. Πηγαίνει στο τέρμα. Ακριβώς, έχει πορεία προς το τέρμα. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ίσως θέλω να του κλέψουν τη δόξα. Το θέμα είναι για μας να μην έχει πάθει κάτι σοβαρό ο Κωνσταντέλια.
1: Ευχόμαστε, ευχόμαστε.
0: Θα μας ενημερώσει ο Κώστας νομίζω σίγουρα αργότερα.
1: Στέλιο, αν έχει κάποιες πληροφορίες περισσότερες. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε
0: πει. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα τα...
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και να προσέχετε. Α, και κάτι άλλο. Να πω ένα γεια σου στο φίλο μου τον Σβίγκο, γιατί έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
1: Ναι, θα τον ακούσουμε. Ναι, και... θα τον ακούσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σήμερα.
1: Έλα,
0: ελπίζω να περνάει καλά εκεί στην Ελλάδα. Εγώ θα του έλεγα να μην γυρίσω και πίσω.
1: Ναι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε και τα λέμε την άλλη Κυριακή.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Να πω κι εγώ κάτι, Αλέκο. Εχθές δυστυχώς είχαμε ένα δυσάριστο συμβάν στο γήπεδο του Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω, όσοι ήταν εκεί θα το είδανε. Δυστυχώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Αλεξάνδρου είχε
1: ένας από τους θερμούς φιλάθλους του Αλεξάνδρου έχασε
2: και, παλιός παράγοντας του Αλεξάνδρου και ήταν εθελοντής και life member του Αλεξάνδρου ο Κώστας ο Μπούμπης δυστυχώς απεβίωσε χθες στο γήπεδο. Προσπάθησαν οι φίλοι του Αλεξάνδρου να τον επαναφέρουν με CPR. Ήρθαν γρήγορα η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Δυστυχώς δεν τα καταφέρανε και έτσι η οικογένεια του Αλεξάνδρου έχασε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν χρόνια στην ομάδα του Αλεξάνδρου, ο Κώστας ο Μπούμπης. Να ευχηθούμε στην οικογένεια του τα θερμά μας συλληπιτήρια και σε όλους τους γνωστούς του τα θερμά μας συλληπιτήρια.
1: Μάλιστα. Ο Σύνης Ζακοχάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για την συνέντευξη που θα ακολουθήσει με τον Νίκο Κομινάκη.
2: Yeah, we'd like to welcome to Rhythmos Greek Radio Sinis Akohagic, the senior coach of South Melbourne Hellas. And Sinis, good evening.
3: Hello, guys.
2: How are you?
3: Good, thank you.
2: That's good. Thank you for your time. Obviously, we wanted to sort of get you on and on air and have a chat to you about an exciting time that's for South Melbourne. And obviously, with South Melbourne progressing to the semi-final of the Australia Cup with a magnificent victory over Preston Lions at Genesteel Stadium, I thought a fantastic performance by South Melbourne. Give us, how important was that for you, for yourself and the players? And give us your thoughts around that achievement before we continue on to the NPL.
3: Yeah, it was a wonderful night, not just for the win, but just the occasion of Victorian football, two big clubs on a big stage with a wonderful crowd. There was a full stadium on the night. Great performance by the boys and. We came out with a positive result. We were brave on the night. We set up well, and we got rewarded on the end.
2: Yeah, I thought it was watching the game. It was a very, very fantastic game by both the clubs. But I think, obviously a deserved win by yourself and South Melbourne. Watching the game, it was a very, very high standard and high, high intensity, high pressure. Given that the players have had a very long season with the Australian Championship, the Oceania Pro League and that sort of stuff, how do you sort of manage to keep those players fit and fighting coming to the business end of the season?
3: Yeah, we managed it very well. With our medical staff together and strength conditioning people, we had a plan how to tackle all these games. And obviously, considering there's so many games we played, we need to make sure that obviously we sacrificed along the way with the NPL games and sometimes Oceania games. We sacrificed some games in regards to not playing always the best 11 players they're deserving on the day, so we had to rotate players a lot.
2: Mm-hmm.
3: There was a lot of young players that came across from under-23s that helped us out. But at the same time, you know, in the mid-season transfer, you know, thankfully, with the help of the board and the director, we made the right decisions to bring along some players to freshen up this team and to be able to tackle these games, especially now that we're going into. Yeah. And, yeah, with a well-executed plan, we find ourselves now, in two competitions, the most important competitions, we find ourselves in a good position. But, again, you know, now it's a time where we need to make sure that all our bodies are right and that we go in those games refreshed and ready to play with a high intensity that we do all the time.
2: Yeah, I suppose you're right. It is knockout football from now on. For the next 6 weeks or whatever it is, and there's no sort of turning back. South Melbourne, turning now back to the NPL final series, you've got an elimination final at home against traditional rivals Heidelberg. The game, you did play them against Heidelberg a couple of weeks ago. We saw a victory for Heidelberg at Lakeside Stadium. How different is it for South Melbourne this time round? I know that you did quite a few, a bit of rotation in that game. So how different is it for South Melbourne, coming up in an elimination final against traditional Greek rival in Heidelberg?
3: Yeah, so one of those games that we had to obviously sacrifice players and make sure that we were ready for Preston game was Heidelberg game, but still on that day we had a solid enough player team where we, yes, there was a couple of under-23 players, but again, that was a good experience for them. And we did, we nearly pulled off the win, but ultimately we did not keep up the level of football for the whole 90 minutes, which was expected with the young players coming on and some of them starting. These things are expected. But on the end of the day, we were happy with that performance. And now it's a different game. It's a one-off game, and we know what Heidelberg is. We know what we are. We played so many times, so there's no secrets. So it's going to be, again, a game with where moments will decide. And we will be ready, and like we are for other games. We've done well up to this point to be able to play high-level games, and I think all the players are now in the rhythm where they understand what big games are. We've been in many situations in the past 12 months playing those big games, so we're in good stead, and hopefully, we can come out on the weekend and try and get through that elimination final.
2: Sure. Now, I've just got my co-host Alex here. He would like to ask a question
1: in Greek.
2: In Greek, and then I'll translate to
1: Sinisa. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω ότι έχουμε δει, καταρχήν φέτος η ομάδα μπήκε σε επαγγελματικά πρότυπα με 5 προπονήσεις, ταξίδεψε στην Οκεανία, έδωσε φανταστικούς αγώνες, βρέθηκε σε ένα υψηλό πικ. Είδαμε στον αγώνα με την Πρέστον μια πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύει ο Σίνισα ότι η Ελλάς βρίσκεται στο top pick της φετινής της πορείας? Βρίσκεται δηλαδή στην καλύτερη δυνατή της φόρμα, όπως μας το έδειξε στα παιχνίδια της Οκεανίας? Δηλαδή, πού βάζει την Ελλάς αυτή τη στιγμή? Πόσο ψηλά είναι ο πήχη της?
2: So obviously my co-host Alex is saying that we've now seen a change at South Melbourne, where it's a more of a professional environment, being able to compete across multiple competitions, including the Australian Championship and the Oceania Pro League. We've seen the professionalism come out in performances like that performance against Preston. Are we starting to see the best of South Melbourne, or do you think there's a lot more That we will see out of South Melbourne and your boys.
1: Πού βρίσκεται η Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται στο καλύτερό της σημείο?
2: So is South Melbourne at the top of its thing, or do you think there's room for improvement?
3: There's always room for improvement. I mean, we're always critical on ourselves that we could do better, especially in the final third, because we create a lot of chances. We play a very positive and attacking brand of football with high intensity level of actions and try to always play for goal extra. So where we can be critical on ourselves is our finishing in the final third and the final product. So that's something definitely we can get better. So mm-hmm. which means that yes, we there's something more in us that we can go another 15-20% better. So obviously we are very critical on ourselves. But our performances have been very good, and we know that if we can keep the tempo for 90 minutes, that it's very hard to, obviously, for the opposition team to be able to compete with us for the whole 90-95 minutes.
2: Yeah, and obviously we've seen, for example, the addition of a couple of players in that mid-season transfer window, such as, Bull Joach and, to the sort of forward line. And, how are you seeing their sort of integration into the team and, the addition of these new players, are they, in terms of integrating with the team?
3: Yeah, we had to be a little bit careful with those players because they haven't played a lot of football in the past 2-3 months. So the integration of them into the team was very slow. Now they've come to a point where the rhythm is good, but we still have to be mindful of their loads and the number of games they play because they've just arrived in the club and we just mindful of. Their condition and now they're in good space and now everyone will be available for next weekend, so we're in good stead in regards to injuries and players available, which is a good headache for myself to have in regards to selection for the team and the way we want to play and what system we want to play, so it's good headache for me to have and I'm expecting even better performances going into the last couple of games of the season.
2: Fantastic. And obviously, just before we finish up, Sinister, is there a final message that you want to, put out to all the South Melbourne faithful ahead of the elimination final on this weekend?
3: Yeah, one message I would put not just to our supporters, but to everyone in football in Victoria. I'm hoping that everyone just supports the football in general and especially in these games now, in these finals games and especially on the weekend where it's a big derby between us and Heidelberg. We're hoping to get the crowd and all the supporters to come and watch and enjoy the game. Enjoy and ride the wave of our attacks and of our defending, and be together with us like they always do. And hopefully we can bring a positive result and let's not forget on the 15th where we're playing probably one of the biggest games for the club and just in general for us as a football team to get into that FFA Cup final, which is a big game in itself. And we're just calling all the supporters to come and enjoy themselves and watch the positive and brave brand of football that we try to play.
2: Yeah, definitely. And I think that's the important message for, the South Melbourne's 12th man. The supporters of South Melbourne is that it is the business end of the season. South Melbourne has playing in the NPL finals, has got an important semi-final game against Lions FC. Obviously, we'd love to talk to you a little bit before that game against Lions FC. I know that's a couple of weeks away on the 15th. But have you been made aware of when the Heidelberg game will be held? Has a date been set for that by Football Victoria?
3: Yeah, obviously it's a weekend now, so really we will find out tomorrow morning. I would say from the Federation of when the game will be. Our probably preferred day would be Sunday, but again, the Federation makes their final decision, and it will be to them to obviously finalise that tomorrow morning. So we will find out tomorrow morning. Nothing till then. We won't know 100% when actually the day and the time will be.
2: Yeah, definitely. So, we ask that all the South Melbourne and Heidelberg fans keep an eye out on Football Victoria's social media for the confirmation of the dates for the elimination final. Sinisa, we'd like to wish yourself and South Melbourne the best of luck this weekend, as well as the best of luck for the Australia Cup. I'm sure that you will do. Make Victorian football proud when it comes to the Australian Cup final. So best of luck on both tournaments, Sinisa.
3: Thank you very much for having me. Appreciate it.
2: You're welcome. Thank you.
1: Μάλιστα, Σίνισα Κουχάγκητς, ο οποίος σίγουρα τα επιτεύγματα είναι αρκετά. Έχει καταφέρει η Ελλάς να πρωταγωνιστήσει σε πολλές διοργανώσεις. Πέρα το ότι έγινε, προκάλεσε και θόρυβο το ενδιαφέρον της να ενταχθεί στο E-League, που δεν ξέρουμε ακόμα πού βρίσκεται αυτό το κομμάτι και κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά αγωνιστικά ο Σίνισα σίγουρα έχει φέρει μια αλλαγή στην Ελλάς, αυτό το αναγνωρίζουμε, διότι η Ελλάς κατάφερε να πάρει το Championship, βρέθηκε στον τελικό του
2: Οσιάνια.
1: Τώρα είναι στα τελικά του NPL, παρότι είχε μια προβληματική παρουσία λόγω του ότι δεν έπαιξε πλήρη σε πολλά παιχνίδια, και το δικαιολογούμε αυτό.
2: Όπως είπε και ο Σίνισα, ότι απλώς προσπάθησαν να διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια, ξέροντας ότι εντάξει, δώσαν, ας πούμε, περισσότερη έμφαση σε μερικά τουρνά, δώσανε σε μερικά παιχνίδια αναλόγως με το roster που είχε, ξέροντας ότι εντάξει, θα είχαν, ας πούμε, τέτοια αποτελέσματα. Τέλος είπε ότι αφού καταφέρανε και φτάσαν, ας πούμε, σε καλό βαθμό, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας, δηλαδή σχετικά με το tempo που έχει η ομάδα, με τις μεγάλες νίκες που έχει κάνει στο Αυστραλινό Κύπελλο, με τις αποδόσεις γενικά στο NPL, και είναι αισιόδοξος ότι θα έχει καλή πορεία η Ελλάς. Έχει σε ετοιμότητα όλους τους παίχτες για το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι, και έκανε κάλεσμα σε όλο τον φιλαθλό κόσμο της Ελλάς, και όχι μόνο στο φιλαθλό κόσμο της Ελλάς, αλλά της Victorians, να έρθουν να υποστηρίξουν το ποδόσφαιρο σε αυτή την πολιτεία.
1: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάς βρίσκεται για τρίτη φορά σε ημιτελικό Australia Cup. Είχε προηγηθεί ο ημιτελικός με Κρυστέλλα τότε τη σεζόν 2017, όπου είχε ανταγωνιστεί τότε την Sydney FC σε μια βροχερή βραδιά, όπου δεν τα κατάφερε φυσικά. Ακολούθησε ο αγώνας με τη Μακάθα, που ιτήθηκε στα τελευταία λεπτά με ένα γκολ, και εκεί όλοι πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει στο τελικό. Yeah. Αυτό βέβαια το έκανε ο Αλέξανδρος πέρσι. Τώρα η Ελλάς έχει τη μεγάλη ευκαιρία να το επαναλάβει back to back, να βρεθεί δεύτερη ομάδα της Βικτόριας σε τελικό και τρίτη φορά στα χρονικά του θεσμού, από το 2014 δηλαδή, να είναι η τρίτη ομάδα που θα βρεθεί σε τελικό, θα είναι η τρίτη ομάδα από τα NPLs που θα βρεθεί σε τελικό Australia Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει ο νικητής δηλαδή της αναμέτρησης South Melbourne Lions FC, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Sydney FC Melbourne Victory, και όλοι φωνάζουμε ότι αν είναι η Melbourne Victory, τότε θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, ένα παιχνίδι που λογικά θα γίνει στο Amy Park και που λογικά ίσως να ξεπεράσει και τις 20.000 σε περίπτωση που είναι η Victory αντίπαλος, που θα είναι πολύ μεγάλο θέμα και για την Αυστραλία. Πιστεύω ότι το κύριο παιχνίδι της Ελλάς είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι, το πιστεύω πάρα πολύ. Και βέβαια είναι και το NPL μέσα. Σίγουρα ο αγώνας με τον Αλέξανδρο θεωρείται ότι η Ελλάς είναι φαβορή. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και οι άσιτα μανίκια που το είπαμε και πριν. Και δεν ξέρεις πώς ο Γιάννης Αναστασιάδης, που τον θεωρώ ακόμα σπουδαίο παρά την μέτρια ως κακή εικόνα, θα έλεγα, της ομάδας στο δεύτερο γύρο, ότι είναι ικανός να κάνει μια ζημιά.
2: Ναι, Κοίταξε, όπως είπα, είναι αγώνες νοκάουτ, όπου σε αγώνες νοκάουτ τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μακάρι να έχει ο καιρός να βοηθήσει, να μην έχει, ας πούμε, πολύ κρύο ή βροχή και αυτά, και να παραβρεθεί πάρα πολύ κόσμος στο Lexon για το ελληνικό ντέρμπι Ελλάς Αλέξανδρος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον Τάκη Σβίγκο. Προσπαθήσαμε. Πολύ λογικό, μάλλον, να μην υπάρχει ίντερνετ αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται ο Τάκης. Δεν ξέρω να τα καταφέρουμε λίγο αργότερα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και όταν θα επανέλθουμε με Κώστα Σαρακίνηση λίγο νωρίτερα. Και αν τυχόν έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε και να βρούμε με τη βοήθεια της θεμελιωδίας τον Τάκη Σβίγκο, ναι, θα επικοινωνήσουμε μετά τον Κώστα Σαρακίνηση, το ρεπορτάζ του Κώστα Σαρακίνηση στο. Θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε να τον εντοπίσουμε λίγο αργότερα. Αν δεν καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του αμέσως μετά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στο τραγούδι που έχω επιλέξει και επιστρέφουμε. Όταν θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε τον Κώστα Σαρακίνηση στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για την Μεγάλη Κερκίδα.

Μάλιστα, αδέρφια Κατσιμίχα, απίθανη όπως πάντα. Και εμείς αποδημάστημαστε να ετοιμαστούμε για Κώστα Σαρακίντση, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, αφού πέσει πρώτα το σήμα κατά τεθέν, το σήμα που μας φέρνει κοντά τον Κώστα Σαρακίντση.

0: Μάλιστα, προηγουμένως βέβαια να αναφερθούμε σε μια ακόμα άσχημη είδηση, η οποία έχει να κάνει με τον χαμό ενός ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα του Μιχάλη Καβουκλή, ο οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα και δυστυχώς πέθανε σε ατύχημα με μηχανάκι. Έχω μια εντύπωση, μια είδηση που σκόπισε μεγάλη θλίψη και στον ποδοσφαιρικό κύκλο, καθότι ήταν παίχτης της Kingston City και μάλιστα πένθος υπάρχει και στους Κόμπρας, ναι. Καθώς από εκεί ξεκίνησε την πορεία του ο Μιχάλης Καβουκλής. Τα θερμά συλληπιτήρια, δεν υπάρχουν λόγια όταν ακούστε τις ειδήσεις, στην οικογένειά του και στους οικείους του.
1: Ναι.
0: Εμείς να πάμε όμως στον Κώστα Σαρακίνηση, όπου τον έχουμε στη γραμμή για να μιλήσουμε για Ελλάδα και κόσμο, και βέβαια σίγουρα θα σταθούμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και στο γεγονός ότι τα κατάφεραν όλοι πλην του ΠΑΟΚ, και μπράβο στα ελληνικά συγκροτήματα που οι τέσσερις από τους πέντε θα είναι εκεί για τα group stage, και από εκεί και πέρα είχαμε και την πολύ καλή παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, τουλάχιστον του Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια και του Τζολάκη, ο οποίος κράτησε για άλλο ένα 90 λεπτό το ανέπαφο της αιστείας του. Βέβαια μένει ο Τζιόλης που είναι αναγωνιστή την Τρίτο πρωί με την ομάδα του Arsenal, και δεν ξέρω τι έκαναν οι άλλοι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα μας τα πει βέβαια ο Κώστας Σαρακίνησης. Υπάρχει όμως και η δυσάρεστη είδηση που αφορά τον Κωνσταντέλια, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε και πολλοί κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό. Όλα αυτά και πολλά άλλα, Κώστας Σαρακίνησης είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εδώ. Τρέχουμε με διάφορα, πολλά και διάφορα, ζωντανές εκπομπές, όπως καταλαβαίνεις, και αφού έχεις κάνει και ραδιόφωνο, ενώ έχεις παρουσιάσει προγράμματα εκεί στην Έδεσα, γνωρίζεις πώς είναι οι ζωντανές εκπομπές.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τρέχουμε για όλα και μας κυνηγάνε όλα και φτάσαμε να σε έχουμε τώρα στην γραμμή να κάνουμε το ρεπορτάζ, το πλούσιο βέβαια όπως πάντα και περιεκτικό.
2: Θα το προσπαθήσουμε. Πάντως, ακούγοντάς σας πριν και βλέποντας και τον Νίκο να γελάει με όλα αυτά που λέγατε για τον Κωνσταντέλια, για τις ευχές του Πρωθυπουργού κτλ. θα προσπαθήσω κι εγώ να ζητήσω από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να κάνει μια δήλωση, να ευχηθεί καλή επιτυχία στη Ρεάλ, στη Manchester City, σε όλους τους αντιπάλους της ΑΕΚ του Champions League, ώστε να καταφέρουμε να προκριθούμε.
0: Ξέρεις, το είχαν κάνει αυτό με τη Τσεχία, γιατί ξέρεις, ο μύθος του Γκαντέμι ήταν από τον μπαμπά του, αν το θυμάσαι καλά.
2: Και αν θα στείλω ένα βίντεο με τον Τέρενς που είχε, τι έχει πει για τον πατέρα του, τώρα αυτά που λένε για τον γιο δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, δεν
0: έχει. Αλλά θέλω να πω ότι στο παραμονές του αγώνα με την Τσεχία, στο Euro, είχε βγει βίντεο που λέγανε: κύριε Μητσοτάκη, πείτε μας, σας παρακαλούμε, τι πιστεύετε για την Τσεχία. Για την Τσεχία εύχομαι καλή επιτυχία. Κάπως έτσι δηλαδή. Και λειτουργήσε θετικά. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα αυτά είναι στα. Αστειευόμαστε φυσικά. Από εκεί και πέρα. Το σημαντικό είναι βέβαια. Το σημαντικό είναι για τον Κωνσταντέλια. Το σημαντικό είναι για τον Κωνσταντέλια και ευχόμαστε να μην είναι τόσο μεγάλος ο τραυματισμός του, γιατί δεν υπάρχει τόσο άσχημο πράγμα. Εκεί που ο κόσμος έχει τις Dortmund, αλλά και εμείς που θέλουμε να παρακολουθούμε την Dortmund από εδώ και στο εξής, στην φετινή της πορεία για Κωνσταντέλια Καρέτσα, να μάθουμε αυτή την άσχημη είδηση. Ευχόμαστε, δεν ξέρω πότε θα βγει το ανακοινωθέν, αλλά ναι. Ή αν υπάρχει κάποιο update.
2: Λοιπόν, μια παρένθεση και θα μιλήσουμε και αργότερα βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει επίσημα ανακοίνωση για το μέγεθος και τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Αλλά από τη στιγμή που και ο Κόβατς, αλλά και γενικώς το κλίμα στην Dortmund τίνει να έχουν αυτή την άποψη ότι πλέον μιλάμε για κάτι σοβαρό, κάτι θα έχουν καταλάβει. Τώρα απλά βέβαια οι εξετάσεις μακάρι να μην δείξουν τόσο μεγάλη ζημιά, αλλά γι' αυτό που μιλάμε βασικά είναι για χιαστούς, οπότε αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι έχει πάθει ρήξη χιαστών, το πολύ πιθανό είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων. Θα τα δούμε, παιδιά. Αυτές είναι τώρα οι υποθέσεις που κάνουμε. Εγώ απλά θα ανοίξω μια παρένθεση ξεκινώντας λίγο χιουμοριστικά και θα αναφερθώ σε παιχνίδια ΑΕΚ Ρεάλ, γιατί καμιά φορά τα λέμε αυτά και γελάμε. Λοιπόν, θα γυρίσω πίσω στο 1985 που είχε πρώτη φορά αγωνιστεί η ΑΕΚ με τη ΡΑΛ. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ 1-0 και πριν τον επαναληπτικό της του Σαντιάγκο Μπερναμπέου είχε βγει πρωτοσέλιδο σε ελληνική εφημερίδα. Πρωτοσέλιδο, δεν κάνουμε πλάκα. Δηλαδή πρώτη σελίδα, Medium προβλέπει πρόκριση της ΑΕΚ στον Μπερναμπέου. Τώρα βέβαια το τελικό αποτέλεσμα έληξε 5-0, η Ρεάλ κέρδισε 5-0, αλλά αυτό είναι άλλο. Αλλά πάντως υπήρξε σε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, να την αναφέρω στην αθλητική χώρα και δεν νομίζω να κάνω λάθος, που έλεγε για Medium που προβλέπει πρόκριση της ΑΕΚ του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων, θετικά, αρνητικά, είχαμε και την κλήρωση. Πλέον οι ομάδες όλες που θα αγωνιστούν στην ελληνικών ομάδων, θετικά, αρνητικά. Είχαμε και την κλήρωση, πλέον οι ομάδες όλες που θα αγωνιστούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γνωρίζουν τους αντιπάλους τους.

0: Παρασκευή. Οπότε λοιπόν η ΑΕΚ βρίσκεται στην League Phase του Champions League και σε λίγο θα αναφέρουμε και τους αντιπάλους. Ο Όφη επίσης με δύο νίκες κατάφερε πολύ μεγάλη πρόκληση επί της CSKA Σόφιας, κέρδισε και 2-0 μέσα στη Βουλγαρία με δύο τέρματα του Νούς και του Θεοδουλουσάκη στο 36ο και το 78ο λεπτό. Ο Όφη λοιπόν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την εποχή και μετά την κατάκτηση και του Super Cup μπαίνει με μεγάλες προσδοκίες στο πρωτάθλημα, αλλά και βέβαια θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, το οποίο θα πάει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Γενάρη. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρει η ομάδα της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα πίστευε ότι θα προκριθεί τελικά στην παράταση, παρότι κινδύνεψε και βέβαια ανακάλυψε και στη Χράντιξ Κράλεβ ότι έπαιζε και σκόραρε μάλιστα και ο Νταρίμπα, ο οποίος είχε περάσει από τον Άρη, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος είναι αυτός που ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό, πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός με δύο τέρματα του Ντέσσερ, στο δεύτερο τέρμα μάλιστα ήταν στους τελευταία λεπτά της παράτασης, κατάφερε να περάσει, να κερδίσει 1-2 και να βρεθεί και αυτός στους ομίλους του Conference. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ ετήθηκε 3-2 στην Νορβηγία από την Μπραν, την νορβηγική Μπραν, όπου παρότι ας πούμε δύο φορές ισοφάρισε η ομάδα του ΠΑΟΚ, τελικά στο 26ο λεπτό είχαμε το τελικό 3-2, μια χρονιά η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά για τον ΠΑΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή όταν ήμασταν στον αέρα με το Στέλιο. Αλλά και ο αποκλεισμός σίγουρα θα φέρει πολλούς φρικμούς στην ομάδα της Τούμπας, συν την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, συν την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Πολλά πράγματα δεν δείχνουν να πάνε καλά αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και έτσι όπως φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, τα πράγματα δεν ξεκινάνε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, αυτό που ως θετικός απολογισμός, έχουμε τις τέσσερις ομάδες πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύν τον Ολυμπιακό, και θα κυνηγήσουμε την, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά μαγική δέκατη θέση, η οποία θα προσφέρει, θα είναι πλεονέκτημα για τις ελληνικές ομάδες και επίσης, όπως είπαμε, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα έχουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδας απευθείας ή τον πρωταθλητή Ελλάδας απευθείας στην League Phase του Champions League. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, έχουμε αρκετά παιχνίδια και πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές ομάδες να πετύχουν διακρίσεις τόσο για τις ομάδες, αλλά όσο συνολικά να βοηθήσουν και την βαθμολογία της Ελλάδας, την ειδική βαθμολογία της UEFA. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας έβγαλε η κληροτίδα. Πλέον δεν μιλάμε για κληροτίδες, έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Τα μπαλάκια πλέον έχουν πάει στην άκρη και έχουν αντικατασταθεί από αλγόριθμους και πιο σύγχρονα μέσα. Όπως και να έχει όμως, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τις εξής ομάδες. Είναι η Αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία Αυστριακή ΛΑΣΚ έχει και ιδανικό παίκτη από την ΑΕΚ, τον Λιούμπιτσιτς, αλλά και κατάφερε κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Κατάφερε να αποκλείσει τη σκοτσέζικη Celtic, παρότι και ιτηθεί 3-0 στην Σκωτία. Κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να κερδίσει 4-1 στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα το τέταρτο γκολ το έβαλε στα τελευταία λεπτά. Πήγε αγώνα στην παράταση και με ένα ακόμα τέρμα κατάφεραν οι Αυστριακοί να προκριθούν επί της Celtic και να βρίσκονται στη League Phase του Champions League. Οι άλλες ομάδες είναι η Ουκρανική Σαχτάρ, η οποία θα δώσει τα παιχνίδια της στο γήπεδο της Chelsea, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, η Manchester City, η Real Madrid, η Ιταλική Κόμο του Δουβίκα, η Γαλατά Σαράι, η Ρώμα του Κουλιαράκη και η Dortmund του Καρέτσι και του Κωνσταντέλια. Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ, ναι, αυτά είναι τα παιχνίδια, ναι. Αλλά δεν υπάρχει ούτε Champions League παίζουμε, οπότε δεν υπάρχει. Δηλαδή να καθόμαστε να μιλάμε για καλή κλήρωση, κακή κλήρωση. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν να πέσει μια ομάδα του μεγέθους της Real και η Dortmund, παρότι βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, για μένα θεωρείται ομάδα του πρώτου γκρουπ. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη κλήρωση. Θα κυνηγήσει κάποια παιχνίδια. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι με τη LASK, η ΑΕΚ αγωνίζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι ξεκινάει νωρίς ο θεσμός του Champions League. Βέβαια θα υπάρξει σε αργότερα 20ήμερη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Αλλά το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ για το Champions League θα είναι στις 8 Σεπτεμβρίου. Θα υποδεχθεί την Αυστριακή LASK στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Που αυτό είναι καλό, γιατί θα έχει μια ομάδα που μπορεί να την κοντράρει στην έδρα της. Γιατί οι αγώνες δεν είναι διπλοί. Νομίζω δεν είναι διπλοί αγώνες.
0: Δεν είναι διπλοί. Είναι τέσσερα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Δεν υπάρχουν επαναληπτικοί. Μπορώ να τα πω γρήγορα, αλλά για την οικονομία του χρόνου. Τέλος πάντων, με τη ΛΑΣΚ θα αγωνιστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τη Σαχτάρ το δεύτερο παιχνίδι θα αγωνιστεί στο Λονδίνο και εκεί ίσως μπορεί να κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μετά με την City αγωνίζεται στο Etihad. Με τη Real στην Αθήνα.

0: με την Κόμο στην Ιταλία, με τη Γαλατασαράι στην Φιλαδέλφεια, με τη Ρώμα και με την Ντόρτμουντ εκτός έδρας. Πάμε στις δύο ομάδες του Europa League, στον Ολυμπιακό και τον Όφη. Ας δούμε λοιπόν τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την πολωνική Γιαγκελόνια, τη Μαρσέη, τη Σπάρτα Πράγας, την γαλλική Ρεν, που θα αντιμετωπίσει και ο Όφη, και επίσης και την Μίλαν. Πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στο εντός έδρας, στο Γιώργος Καρασκάκης, θα υποδεχτεί την πολωνική Γιαγκελόνια. Ενώ ο Όφη για τον ίδιο θεσμό θα αντιμετωπίσει την γερμανική Χόφενχάιμ και τη Λεβερκούζεν, τη γαλλική Ρεν όπως ανέφερα πριν, τη Χάπουελ Μπερσεβά, την Άντερλεχ, την Μπενφίκα του Παυλίδη, την Στουρμ Γκρατς και τη Λεχ Πόζναν. Το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Όφη ξεκινάει στις 17 του μηνός, όπου θα υποδεχθεί στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, την ομάδα της Χόφενχάιμ. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Παναθηναϊκός και αυτός, όπως είπαμε, κατάφερε να προκριθεί. Θα αγωνιστεί με την Σερβική Μπόρατς, με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, με τη Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη και υποβιβάστηκε σε εισαγωγικά στον θεσμό του Conference, με την Δανέζικη Νόρτζελαντ, με τη Γερμανική Φράιμπουργκ και με την Αγγλική Μπράιτον. Ο Παναθηναϊκός και αυτός ξεκινάει την ευρωπαϊκή του πορεία στο ΟΑΚΑ, όπου στις 15 Οκτωβρίου θα υποδεχτεί την ομάδα της Μπόρατς. Κλείνοντας, μια σύντομη αναφορά στις κυπριακές ομάδες, όπου είχαμε δύο προκρίσεις στο Europa και στο Conference. Η Ομόνια, παρότι ιτήθηκε από την βελγική Σεντρούιτεν, κατάφερε να επικρατήσει της βελγικής ομάδας στην Κύπρο με 4-2, να προκριθεί στη League Phase του Europa League, όπου θα ξεκινήσει και αυτή το ευρωπαϊκό της ταξίδι, αντιμετωπίζοντας τη Θέλτα στην Κύπρο. Το Conference League, η ομάδα της Πάφου και αυτή στην παράταση, κατάφερε να επικρατήσει της αλβανικής Dynamo City με 4-2. Όπως είπαμε, και αυτή η ομάδα θα προκριθεί στους ομίλους, προκρίθηκε στο League Phase μάλλον του Conference, όπου εκεί θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, αντιμετωπίζοντας την Αταλάντα στο Μπέλγιο. Αυτά όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ομάδες, τις ελληνικές ομάδες μάλλον, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε 4 ομάδες και όπως είπαμε, ευκαιρία μεγάλη να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς, γιατί οι ομάδες αυτές που αναφέραμε θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, το τέλος της χρονιάς θα έλεγα, και τον Ιανουάριο σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για τις ομάδες να συγκεντρώσουν βαθμούς, να βοηθήσουν τον σύλλογο, στον οποίο αγωνίζονται οι παίκτες, αλλά και γενικά να βοηθήσουν την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα πρωτοσύνη.
1: Έτσι που έκανα ένα σκρολάρισμα στα social, είδα από εκεί την είδηση, δηλαδή ότι η Πολωνία που υπερτερεί σε βαθμού στην συγκεντρωτική βαθμολογία είχε τρεις απώλειες στα προκριματικά και πάει στην υπόλοιπη διαδικασία των ευρωπαϊκών κυπέλων με δύο ομάδες, ενώ η Ελλάδα είναι με τέσσερις, και νομίζω ότι αν υπάρχει μια καλή πορεία και έχουμε τουλάχιστον δύο προκρίσεις, πιστεύω ότι είναι πολύ εφικτό να ξεπεράσουμε τους Πολωνούς και να ανεβεί η Ελλάδα μία ακόμα θέση.
0: Καλά, θα δείξει. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Όπως έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές, παρότι αριθμητικά υπερτερούμε, θα χρειαστούν αποτελέσματα. Τώρα για την ΑΕΚ βέβαια θα είναι τόσο εύκολο σε σύγκριση, ας πούμε, με άλλες ομάδες. Βέβαια και ο Παναθηναϊκού όμιλος δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα εύκολος, έχει ομάδες αρκετά υπολογίσιμες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να πάρει θετικά αποτελέσματα. Για τον Όφη σίγουρα είναι πρόκληση, διότι δεν είναι ομάδα που συχνά αγωνίζεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, και ομάδες οι οποίες δεν έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται Τετάρτη, Κυριακή ή Σάββατο, Τετάρτη, θα είναι πρόκληση, γιατί υπάρχουν δύο καρπούζια στη Μασχάλη, ελληνικό πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην το Κύπρο Ελλάδος εσύ είναι ό,τι άλλο υπάρξει, και θα είναι δύσκολο, αλλά είναι μια πρόκληση, αλλά Όφη τουλάχιστον αυτή την εποχή βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και πιθανόν, και ευχόμαστε δηλαδή, να φέρει τα όσο γίνεται καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως είναι μεγάλη οικονομική ένεση για όλες τις ομάδες. Η ΑΕΚ μόνο ενδεικτικά να σας πω ότι μπαίνοντας στους ομίλους του Champions League έχει εγγυημένο ένα ποσό πάνω κάτω 20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ανάλογα με την πορεία, ανάλογα με τις νίκες, μπορεί να πολλαπλασιαστεί, συν τα τηλεοπτικά, συν όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί όλες οι ομάδες, και δεν αναφέρομαι στις μεγάλες ευρωπαϊκές, αναφερόμαστε σε ομάδες ελληνικές, πόσο σημαντική υπόθεση είναι από οικονομικής άποψης να μπορούν να προκρίνονται στο θεσμό αυτό.
1: Αυτό να ρωτήσω μόνο, αν το γήπεδο του Όφη, αν ο Όφη μπορεί να παίξει στο γήπεδο του.
0: Στο Παγκρίτιο θα αγωνιστεί ο Όφη.
1: Α, στο Παγκρίτιο θα παίξει.
0: Παγκρίτιο θα αγωνιστεί. Εκεί θα αγωνίζεται γενικώ και στο πρώτο. Στο πρωτάθλημα έχω την εντύπωση ότι αγωνίζεται στο Παγκρίτσιο. Ναι, δεν αγωνίζεται στο παλιό κύκλο, στο γεντικού λέμπου λέγανε.
1: Φαντάζομαι ότι η Κρήτη θα έχει συσπηρωθεί για τον Όκλη, για τον Όφη.
0: Δεν ξέρω αν έχει συσπηρωθεί, αλλά θα μαζέψει κόσμο σίγουρα. Γιατί ευρωπαϊκές πορείες από ομάδες της επαρχίας και Ρήτης Κρήτης δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Οπότε και πολλοί κόσμο που δεν είναι απαραίτητο να είναι φίλοι του Όφη θα πάνε στον γήπεδο να δουν ομάδες σαν τη Λεβερκούζεν, σαν την Μπενφίκα, Άντερλεχτ. Σίγουρα είναι ομάδες υπολογίσιμες, πολύ καλές ομάδες. Και θα τραβήξει κόσμο και θα είναι καλό αυτό να αγωνίζεται το Όφη σε γεμάτο γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πάμε να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα και μετά θα κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο αναμετρήσεις για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Πανετολικός πέτυχε το 2-2 και επικράτησε τις Καλαμάτας με 2-0, ενώ ο Βόλος με τον Ηρακλή ανεδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο βαθμό στην Super League. Ενώ αύριο το πρωί και τη Δευτέρα, τη Τρίτη μάλλον συγγνώμη, έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια. Σίγουρα ξεχωρίζει το, θα έλεγα, το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, που παιχνίδι που ξεκινά στις 2:30. 45 λεπτά αργότερα έναρξη στο Περιστέρι, στο παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Στις 4:00 το πρωί έχουμε την έναρξη σε δύο αναμετρήσεις, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στο γήπεδο του Λεωφόρου. Ενώ την Τρίτη το πρωί στις 2:30 θα έχουμε έναρξη στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην αγωνιστική αυτή περίοδο, στην αγωνιστική χρονιά, τη νέα, διότι είχε ζητήσει αναβολή και ο αγώνας με την Κηφισιά θα γίνει σε κάποια άλλη αγωνιστική, σε κάποια άλλη ημερομηνία που από όσο βλέπω δεν έχει οριστεί ακόμα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Βαθμολογία δεν χρειάζεται να πούμε, απλά αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Πανετολικός έχει το απόλυτο, έχει 6 βαθμούς, αλλά είναι πολύ πιθανό με το πέρας της αγωνιστικής αυτής να υπάρξει απόλυτο και από άλλες ομάδες. Κλείνουμε με το κύπελλο Ελλάδος, όπου και εδώ είχαμε τους αγώνες, τον ορισμό των ομάδων. Στην διάρκεια του κυπέλλου έχουμε και εδώ league phase, πλέον η λέξη αυτή έχει γίνει μόδα και στον ελληνικό χώρο και πλέον δεν υπάρχουν όμιλοι, και στα ελληνικά πρωταθλήματα έχουμε τη δημιουργία league phase, έτσι θα γίνει και στο κύπελλο. Αναδείχθηκαν παιχνίδια τα οποία αυτά θα γίνουν βέβαια αργότερα, τα μεγάλα παιχνίδια, θα ο Κάκη και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά αυτά θα γίνουν προς το τέλος της αγωνιστικής, στο τέλος της χρονιάς. Η πρώτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έχουμε ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκόπουλο και Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική και μετά θα ακολουθήσουν βέβαια και οι υπόλοιπες αγωνιστικές. Αυτά όσον αφορά την Ελλάδα. Αν δεν έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ναι, πάμε στα ευρωπαϊκά να δούμε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Πας ξεκινήσουμε τη Γερμανία λοιπόν, αφού είχαμε και το θέμα αυτό με τον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική ξεκίνησε στην Bundesliga. Η Bayern θα διεκδικήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Η Dortmund σίγουρα θα είναι και μια από αυτές τις ομάδες που θα κυνηγήσει την ομάδα της Bayern και θα διεκδικήσει και αυτό το πρωτάθλημα. Η Bayern εμφαντικά ξεκίνησε με νίκη θρίαμβο επί της Stuttgart με 5-1. Η Dortmund επικράτησε της ομάδας του Αμβούργου με 2-0. Με Ταρέτσα και Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα και με πολύ καλή απόδοση και για τους δύο. Και για τον Κωνσταντέλια βέβαια μέχρι το σημείο που αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού. Όπως λέγατε και με το Στέλιο Σασάξο που λέγατε, το ίδιο θα πω και εγώ. Είναι ένα γκολ που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν χρεώνεται σε Κωνσταντέλια. Το σουτ αλλάζει μεν η μπάλα πορεία στον αμυντικό του Αμβούργου, αλλά είχε κατεύθυνση στα δίκτυα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό γκολ. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο τον οποίο εγώ δεν γνωρίζω, παρότι ψάχνω και σε site τα οποία ψάχνουν έτσι αποτελέσματα, στατιστικές κτλ., βλέπουμε ότι το γκολ χρεώνεται ως αυτό γκολ. Κωνσταντέλιας λοιπόν αντικαταστάθηκε, όπως είπαμε η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι υποφέρει, πρόβλημα στο γόνατο, η γλώσσα του Κόβατς στο τέλος δεν ξέρω, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, διότι και ο ίδιος πιστεύει ή είχε δεχτεί τις συμβουλές του γιατρού ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, πιθανόν χιαστός. Όπως είπαμε σήμερα λογικά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μακάρι να είναι το μικρότερο κακό, αλλά όπως και να έχει να ευχηθούμε να αναρρώσει ο Κωνσταντέλιας και να επανέλθει γρήγορα, διότι η Dortmund, εγώ αυτό που βλέπω από την πρώτη αγωνιστική είναι ότι υπολογίζει και στους δύο Έλληνες, και αν οι δύο αυτοί παίκτες καταφέρουν και κάνουν την καριέρα που τους αξίζει, θα κάνουν και άλλο βήμα στην καριέρα τους και θα καρποθεί η Dortmund πολλά πολλά εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει κάνει και σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ας δούμε τον Jude Bellingham, ας δούμε τον Haaland και πολλούς πολλούς πολλούς άλλους. Ροζίτσκι και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, άλλα παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η αντίπαλος του Όφη Λεβερκούζεν ιτήθηκε εκτός έδρας από την Elversberg, μάλλον, με 3-2. Την ομάδα που
1: επέφτει,
0: δεν είμαι σίγουρος. Δεν είναι νεοφώτιστη, αυτό πήγα να πω, γιατί καμιά φορά κάνουμε το λάθος. Δεν είναι όλες οι ομάδες νεοφώτιστες. Ομάδα που δεν έχει αγωνιστεί άλλη φορά στο κορυφαίο, το λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, λέμε π.χ. ότι μια ομάδα, ξέρω εγώ,
1: αν ανεβεί η Παναχαϊκή, τέλος πάντων, δεν θα είναι νεοφώτιστη, γιατί έχει ξαναπαίξει.
0: Αυτό σκεφτόμουν, με πρόλαβε. Δηλαδή, δεν είναι Παναχαϊκή νεοφώτιστη, ακριβώς. Παναχαϊκή και αγωνιστή. Ο Εδεσαϊκός όμως, όταν αγωνίστηκε το 92 στην πρώτη εθνική, ήταν τότε, ήταν νεοφώτιστη, δεν είχε αγωνιστεί. Απλά από το λάθος κάνουμε. Ναι, η Elversberg όμως, νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, είναι νεοφώτιστη, δεν έχει αγωνιστεί άλλη φορά στην Bundesliga. Πάντως ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκη επί της Bayer Leverkusen, ενώ σε ένα παιχνίδι με πολλά τέρματα η Union Βερολίνο και η Φραγκφούρτη αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3. Πάμε στην Αγγλία, όπου εδώ έχουμε τον Τζολάκη και τη Χαλ να έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο, έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά, χωρίς να δεχτεί τέρμα η Χαλ, και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Manchester City με 6 βαθμούς. Η Χαλ πέρασε και από την έδρα της Coventry, επικρατώντας 1-0. Η Crystal Palace ιτήθηκε ή συνετρίβει, αν προτιμάτε, από τη Manchester City με 1-4. Η Liverpool σε ένα ακόμα παιχνίδι ισόπαλο, δεύτερο παιχνίδι μετά την ισοπαλία στο Newcastle και στο Anfield, ανεδείχθη ισόπαλη με την Nottingham 2-2. Ένα παιχνίδι το οποίο το είδα και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η Liverpool είναι μετριότατη, δεν θέλω να πω απογοητευτική, αλλά από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε μεταγραφή του Μπαρκολά. Μάλλον είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί από την Paris Saint-Germain με το ευκαταφρόνητο ποσό των 140 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Χάπκο μάλλον θα φύγει προς Etihad μεριά, θα υπάρξει δηλαδή αυτή η τράμπα, στο πούμε έτσι. Είναι αυτό το φύγε εσύ έλα εσύ που έλεγε κάποτε, αν θυμάστε το παιχνίδι του Μπονάτσου στην Ελλάδα, που έλεγε, ήταν αυτή η κλασική ατάκα, φύγε εσύ έλα εσύ. Οπότε φεύγει ο Μπαρκολά, θα φύγει ο Χάπκο και θα πάει στην ομάδα της City, όπως δείχνουν τα πράγματα. Στις 11 στο Stamford Bridge έχουμε την έναρξη του αγώνα Chelsea-Brighton, ενώ αύριο το πρωί 1:30 United θα υποδεχτεί την Ipswich. Η ομάδα του Τζόλι, η Arsenal, η πρωταθλήτη Arsenal, την Τρίτη στις 5 το πρωί έχουμε έναρξη στο γήπεδο της Aston Villa. Aston Villa-Arsenal σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, διότι και η Aston Villa είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη και επίσης ενισχυμένη. Στην Ισπανία είχαμε τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Σεβίλη εκτός έδρας με 3-1, που την φέρνει μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες. Η Ρεάλ θα υποδεχθεί τη Μάλαγα αύριο το πρωί, όταν έρεξε στη 1, ενώ στις 5:30 το πρωί της Τρίτης η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στην έδρα της την ομάδα της Ράγιο Βαγιακάνο. Στην Ιταλία η Μίλαν.
1: Έλα, Κώστα.
0: 6 βαθμούς η Μίλαν είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ναι.
1: Ναι, ακούγομαι. Κάποια στιγμή κόπηκες, γι' αυτό είπα, αλλά Κώστα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν για την Ιταλία, όπου Μίλαν και Γιουβέντους βρίσκονται στην κορυφή με 6 βαθμούς σε 2 αναμετρήσεις. Η Μίλαν θα είναι και η αντίπαλος, μια από τις αντίπαλους του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιουβέντους Πάρμα 2-0, Μίλαν Βενέτσια 2-0. Η κόμμα του Δουβίκα θα ταξιδέψει στην Νάπολη, θα αναμετρηθεί με ώρα έναρξης στις 2:30. Πρωταθλήτρια Ιντερ εκτός έδρας θα εκδοτευτεί στο Κάλιαρι, 5 παρατέταρτο το συγγνώμη, ώρα έναρξης. Η αγωνιστική θα κλείσει με την ομάδα του Κώστα Κουλιαράκη και την Ρώμα, που ταξιδεύει το αφή στο Λέτσε, θα αντιμετωπίσει τοπική ομάδα, ώρα έναρξης στις 2:30. Κλείνουμε με Γαλλία και Πορτογαλία, όπου στη Γαλλία η κάτοχος του Champions League, ο Paris Saint-Germain, δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Έχει 2 ισοπαλίες σε 2 αναμετρήσεις, η τελευταία ήταν με τη Ρεν, η Ρεν που φαίνεται αντίπαλος του Όφη και του Ολυμπιακού, ενώ η ομάδα της Μονακό με τη Μαρσέιγ, το πιο σημαντικό παιχνίδι της αναμέτρησης, ώρα έναρξης 5 παρατέταρτο, ενώ η Ρεν, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει τη Λεμάν λίγο νωρίτερα στη 1:15. Κλείνουμε με Πορτογαλία, όπου η Πόρτο συνεχίζει το απόλυτο, σε 4 αναμετρήσεις έχει 12 βαθμούς, πέρασε και από την έδρα της Ακαδέμικα με 3-0. Η Sporting, χωρίς τους Ιωαννίδη και Βαγιανίδη στην βασική ενδεκάδα, πέρασε από την έδρα της Ρίο Άβε με 4-0, ενώ η Μπενφίκα θα υποδεχθεί την ομάδα της Εστορίλ την Τρίτη το πρωί, ώρα έναρξης στις 5:30. Αυτόν αφορά την βόλτα μας στην Ελλάδα, στο Champions League, στους ευρωπαϊκούς γενικά θεσμούς, Europa Conference και ευρωπαϊκά. Λοιπόν, νομίζω ότι είχα δει μια είδηση και για το Μέση, ο οποίος πέτυχε, θα κλείσω με αυτό, 4 τέρματα η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 7-1 και της ομάδας της Μόντρεαλ. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 4 τέρματα, φτάνοντας και αυτός στα 927 τέρματα στην καριέρα του. Οπότε και αυτός τώρα δεν ξέρω, ίσως κυνηγήσει αυτό που κυνηγάει, που είχε θέσει σκοπό ο Ρονάλντο, να πετύχει να φτάσει στα 1000 τέρματα. Λοιπόν, ρίχνω και μια ματιά αν υπάρχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Νομίζω δεν βλέπω κάτι. Απλά ελληνική λατρεία, ναι, καλά βλέπουμε αυτές τα πρωτοσέλιδα όσον αφορά εμφάνιση του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, παιδιά.
1: Έλα, Κώστα.
0: Αυτά, ναι. Εντάξει, ακούγομαι.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: ακούγεις, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα καλά, νομίζω τα καλύψαμε. Τώρα, πότε ξεκινάνε οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ομάδων?
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ ξεκινάει στις 8 του μηνός με την ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός στις 16 του μηνός θα υποδεχθεί στο Καραϊσκάκη στην Αγγελόνια. Ο Όφη με τη Χόφενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα της πιο αργά στις 15 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, καλύψαμε πολλά θέματα. Κάλυψες δηλαδή. Να σε ευχαριστήσουμε. Και εμείς να τα πούμε τώρα με το καλό την άλλη εβδομάδα, που σίγουρα θα έχουμε και άλλο υλικό με όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ και ραντεβού την άλλη Κυριακή.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε. Γιατί έρχεται και Σεπτέμβριο. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Είναι πρώτα, η τελευταία εκπομπή του Αυγούστου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μήνα.
1: Γεια σας. Και εμείς με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε, να παραλάβουμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στις διοργανώσεις
2: NPL
1: και VPL. Και δεν ξέρω τι άλλο έχουμε, και επόμενες αγωνιστικές στο State League.
2: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε με το NPL, να πούμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα οι ημερομηνίες, αλλά τα ζευγάρια για το ποιες θα βρεθούν στα ημιτελικά για να διεκδικήσουν έπειτα μια θέση στον τελικό του φετινού NPL Victorias είναι Avondale Preston στη μία αναμέτρηση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει Σάββατο, και στην άλλη αναμέτρηση θα έχουμε South Melbourne Heidelberg, ένα ντέρμπι από τα παλιά που έχει πάντα ενδιαφέρον για μια θέση στα ημιτελικά. Όκλι και Χιούμ περιμένουν την διαδικασία των αγώνων για να γνωρίσουν τους αντιπάλους τους. Από και πέρα, αν θέλεις, θύμισε μας για το VPL 1 και VPL 2.
2: Ναι, στην VPL 1 για τις θέσεις, για τους αγώνες παράζ, έχουμε Melbourne Victory Neon Eltham Redbacks και Northcote City Ηρακλής Bullen Lions. Ενώ στην VPL 2 έχουμε το ελληνικό ντέρμπι Bayside Argonautas Box Hill Pythagoras και Essendon Royals Kilo Park. Να δώσουμε και την επόμενη αγωνιστική για όσον αφορά τα State Leagues. Αλέκο, είναι η 22η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική για όλες τις κατηγορίες των State League. Όλοι οι αγώνες.
1: Έδωσες βαθμολογία νωρίτερα?
2: Στη Style Leagues όχι. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν Σάββατο στις 3 η ώρα. Έχουμε και λέμε, ενώ αυτή τη Τρίτη στις 8.30 πριν πάω, έχουμε δύο εξαναβληθέν παιχνίδια. Στην Style League ένα South East, Τρίτη 8.30 ώρα το βράδυ. Στο Warner Reserve έχουμε South Springvale Iris Mornington. Και στο Jack Edwards Reserve στις 8 και 4 Waverley City Moorabbin. Αυτά είναι τα catch-up παιχνίδια για αυτές τις ομάδες. Πάμε στην State League 1 και στον βορειοδυτικό όμιλο. Έχουμε στο Paisley Park Altona East Park Ballarat City, στο Quarries Park Clifton Hill Upfield, στο Stead Park Geelong Westvale Olympic, ενώ στο Kilo Lodge Reserve, Sydenham Park, Yarraville, Doxa. Στο νότιο-ανατολικό όμιλο, στο H.I. Smith Reserve, έχουμε Old Scotch, South Springvale Ice.
1: Μιλες, ο Άρης επιβεβαίωσε την άνοδο του στο VPL.
2: Ναι, πήρε πρωτάθλημα ως πρωταθλητής State League 1 South East.
1: Μεγάλο γεγονός.
2: Μεγάλο γεγονός.
1: Δηλαδή του χρόνου θα είναι στο VPL.
2: Στη VPL 2 μαζί με την ομάδα των Πυθαγόρα και των Αργοναυτών, Ενώ η ομάδα
1: όχι,
2: του.
1: Πιθακόρας και Αργοναύτες, δεν ξέρουμε, μπορεί να ανέβουν.
2: Μπορεί να ανέβουν, αλλά εντάξει. Ενώ η ομάδα του Μόβεν πήρε αυτή προβιβασμό στην VPL 1 ως δεύτερη.
1: Καλά, ναι, αυτό ναι, το
2: είπαμε. Αυτό το είπαμε. Πάμε στην Style League 2 και στον βορειοδυτικό όμιλο. Στην έδρα τη, στο Partridge Street Reserve, έχουμε Mill Park FC Strathmore. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη η ομάδα τη Mill Park ενάντια τη πρωτοπόρο FC Strathmore για να προσπαθήσει να αποφύγει τον υποβιβασμό. Στην Style League 2 σε αυτή East έχουμε στο Jack Edwards Reserve Chisholm Casey Comets, ενώ στο Larpent Reserve Waverley City Brandon Park. Στην Style League 3 στο νοτιοανατολικό όμιλο στο Victory Park έχουμε Bentley Cobras Croydon City. Στην Style League 4 στο βορειοδυτικό όμιλο έχουμε στην έδρα του και δύο ελληνικές ομάδες στο JC Donth Reserve Keon Park Laverton, ενώ στο HLT Ulton West Preston Ανταγώνας Barnstone Worth εκεί. State League 4 South East στην έδρα του στο Willsmill Park έχουμε East Q Ashburton, ενώ και η ομάδα στην κατηγορία του State League 5 και η ομάδα του Darabin Apollon θα παίξει με την Deakin Ducks στην έδρα του στο Maya Park. Αυτά φίλες και φίλοι είναι οι επόμενες αγωνιστικές του State League, όλες τις κατηγορίες του State League.
1: Μάλιστα, είπες, άκουσα στην αρχή να λες Ολύμπη και Γιάραβιλ που βάζονται. Γιατί υποβάζετε και η τρίτη ομάδα, δεν πέφτουν μόνο δύο?
2: Νομίζω οι δύο, αλλά εδώ είναι που νομίζω τρεις υποβάζονται στη State League.
1: Όχι, στην State League
2: δύο,
1: αυτό που γνώριζα.
2: Συγγνώμη,
1: πέφτουν οι δύο απευθείας και ανεβαίνουν δύο απευθείας.
2: Ναι.
1: Από κάθε όμιλο, δηλαδή ναι, ναι. Northwest, Southeast. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πότε να υπήρξε τρίτη ομάδα. Εκτός αν υπάρχει κάτι σαν καινούριο που ξέρεις και δεν ξέρω.
2: Όχι.
1: Ναι. Άρα, Westfall Olympic και Yarraville Glory έχει ξεκαθαρίσει.
2: Νομίζω θα γίνει μια μικρή αναδιάρθρωση όσον αφορά τη Style League. Γιατί η Style League είναι σε Atheist, δηλαδή η κατηγορία του Άρη Σπρίγμαλ, είχε μια ομάδα λειψή φέτος. Είχαν ομάδα.
1: Δεν υπήρχε λειψή ομάδα. Ήταν 12 ομάδες. Α, στο Northwest υπήρχαν, τώρα στο Southeast να δω. Southeast. Α, υπήρχαν 11 ομάδες, ναι.
2: Thank you.
1: Άρα σε αυτή την περίπτωση. Πολύ πιθανό να ανεβεί τρίτη ομάδα από το State League.
2: Ή να παραμείνει η μία ομάδα από τη State League.
1: Ή να πέσει μία.
2: Για να πέσει μία.
1: Πάντως ο Άρης είναι αυτός που ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει στην VPL 2.
1: Στο Northwest να πούμε ότι έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το πράγμα Geelong. Ανεβαίνει η απευθεία. Α, όχι, δεν είναι τελειωκό, δεν είναι τελικό. Το Geelong παίζει βέβαια την West Valley Olympic.
2: Ναι.
1: Και με νίκη που θα την πάρει λογικά, καθώς φαίνεται ότι είναι σε αποσύνθεση το Olympic, μια και έχει υποβαστεί και μάλλον θα παίζουν πιτσίρικια. Το Geelong φαίνεται ότι ανεβαίνει, το παλεύει δηλαδή με το upfield, αλλά υπερτερεί στα τέρματα. Άρα πολύ δύσκολα θα έχουμε κάποια αλλαγή σκηνικού στο στο θέμα της ανόδου. Μαζί με τον Άρη δηλαδή θα είναι στο VPL 1
2: VPL 2
1: και δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τις δεύτερες, δηλαδή αν το Upfield μαζί με την Μπουρουντάρα θα παίξουν ένα μπαράζ για το ποια θα ανεβεί, γιατί νομίζω ότι πέφτουν τρεις από την VPL,
2: από την VPL
1: άρα θα προκύψει μπαράζ των δεύτερων.
2: Ακριβώς.
1: Που λογικά θα είναι η Upfield με την Μπουρουντάρα. Για ό,τι αφορά την State League 2, μια και σίγουρα είναι λάθος που δεν έχουμε κάνει μια αναφορά για πολύ καιρό στις βαθμολογίες, Strathmore ανεβαίνει στα σίγουρα και υπάρχει μάχη για τη δεύτερη θέση. Το Mill Park φαίνεται ότι θέλει κάποιους βαθμούς με το Strathmore τελευταία γνωστική.
2: Ναι.
1: Γιατί,
2: για να φύγει τον
1: γιατί απειλείται από την Geelong Rangers, η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει τελευταία αγωνιστική
2: την Altona North.
1: Την Altona North, η οποία είναι σωμένη. Σε περίπτωση νίκης η Mill Park παραμένει. Η Strathmore βέβαια να πούμε ότι είναι αδιάφορη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτεί να αιτηθεί. Τέλος πάντων, στην State League 2 Southeast που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθότι και έχουμε το
2: Chisholm και τη Waverley City.
1: Έχουμε τη Waverley City στην πέμπτη θέση που βέβαια με 32 βαθμούς και αγώνα λιγότερο, αλλά δεν πάει πουθενά η Waverley City, απλά κοιτά να πάρει να πλασιάσει σε μια καλή θέση για να κλείσει την καμπάνια της εφέτος. Το Chisholm στους 25 βαθμούς και 8 στη βαθμολογία, δεν μπορεί να φτάσει πάνω από την 8η θέση, Απειλείται μάλιστα να υποστηχωρήσει μία, γιατί καθώς η Κέσε και η Πενίσουλα είναι από κάτω με 23. Τώρα, αν θες να πεις τα υπόλοιπα, τα έχεις μπροστά σου ή...
2: Ναι, τα έχω. Εάν κοιτάξουμε στην State League 3 σε Αθήνες, έχουμε την ομάδα της Bentley Cobras, η οποία είναι τρίτη στην βαθμολογία με 38 βαθμούς. Δεν πάει πουθενά.
1: Χαίρεστε το να ανεβαίνει.
2: Μια πάρα πολύ καλή πορεία για την ομάδα της Bentley Cobras, ενώ να αναφέρουμε ότι στο παιχνίδι της Sandringham με την Elwood City έκανε φόβο η ομάδα της Sandringham. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί στην Sandringham και στην State League 3.
1: Στην North West State League 4, Watsonia πρωταθλητές, Bell Park επίσης ανεβαίνουν. Ο Ανταγόρας τερμάτισε τρίτος, έχει 39 βαθμούς και θα τερματίσει τρίτος ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επόμενης του επόμενου.
2: Ενώ η ομάδα του Keon Park βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 33 βαθμούς και όποτε φαίνεται εκεί θα τερματίσει η ομάδα της Keon Park. Έχουμε... Μια πάρα πολύ καλή πορεία από τις ελληνικές ομάδες στην State League 4 βορειοδυτικά.
1: Και ο Ολυμπιακός Ιστιού είναι πέμπτος. Δεν πάει, δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω από αυτό. Ναι, άρα όλο αυτό το...
2: Ενώ στην State League 5 έχουμε την Darwin United Apollon, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ισοβαθμή με την Kilo Wolves με 36 βαθμούς. Στη καλύτερη περίπτωση μπορεί να τερματίσει στην τρίτη θέση, παίζει με την Taking Tax, η οποία είναι τρίτη στη βαθμολογία. Σε περίπτωση νίκης μπορεί η ομάδα του Darwin Apollon να τερματίσει στην τρίτη θέση.
1: Άρα μόνο ο Άρης ανεβαίνει. Είναι η ομάδα που τα πήγε καλύτερα από όλες στα State Leagues και ανεβαίνει, αφήνει το State League και πάει στα VPLs, VPL2. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχει και Box Hill και Αργοναύτες σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει μία από τις δύο, γιατί μόνο μία μπορεί να καταφέρει να πάρει την άνοδο για το VPL στην διαδικασία των Playoffs. Εκεί είπαμε τα Playoffs, VPLs. Τα πες.
2: Είπαμε ελληνικό ντέρμπι, Αργοναύτες, Πυθαγόρας. Στο Ships and Reserve.
1: Μία από τις δύο θα πάει να διεκδικήσει στο Lakeside, στο Triple Header των τελικών, που λογικά θα γίνει και κοντά στις 11 η ώρα. Μετά θα ακολουθήσει το μπαράζ για την VPL1 και μετά ο μεγάλος τελικός του NPL. Αυτό γίνεται συνήθως.
2: Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα... όποια ομάδα τα καταφέρει θα παίξει τον τελικό για να διεκδικήσει μια κατηγορία. Αυτά λοιπόν, και πέφτει σίγουρα η δόξα με το
2: West Valley Olympic.
1: Από εκεί και πέρα οι ομάδες είχαν μέτριες πορείες.
2: Γιατί από ό,τι ακούγεται ότι ίσως γίνει συγχώνευση West Valley Olympic με West Suburbs Πανελλήνιος σε εκείνη την περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Το μεγάλο πρόβλημα του Πανελληνίου, το οποίο είναι ένα ιστορικό κλαμπ, είναι ότι το γήπεδο του είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, αλλά δεν έχει καθόλου βοηθητικά γήπεδα και δεν δυνάται αυτή η ομάδα να έχει juniors. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ralph Reserve, αυτό γνωρίζω. Τώρα αυτό που θα μπορούσε να γίνει, αν γίνει μια συγχώνευση, να παίζει η αντρική ομάδα και τα παιχνίδια της και τα juniors να είναι στο Olympic κάπως, και να ονομαστεί η ομάδα κάπως. Βέβαια, το Πανελλήνιος έχει κατά 10 τουλάχιστον χρόνια μεγαλύτερη ιστορία από το West Fall Olympic. Αν θυμάμαι, το West Fall Olympic είναι εκεί στα 76-77. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ξέρω ότι ο Πανελλήνιος είναι 65-66 ιδρυμένος και θεωρείται μία από τις πιο ιστορικές. Μετά από Ηρακλή, φυσικά μετά από Ελλάς Αλέξανδρο ή Αλέξανδρο Ελλάς μάλλον Ηρακλή, από τις ενεργείες ομάδες πάντα. Έχουμε Πανελλήνιο και Δόξα Γιάραβιλ και ακολουθεί μετά το Port Melbourne και οι υπόλοιπες.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και ο Άρης μετά. Μετά το Port Melbourne ο Άρης. 69 ο Άρης.
2: Το 68.
1: 68. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Δεν είχαμε δυστυχώς Τάκη Σβίγκο. Κάποια παραλία εκεί πέρα δεν θα έχει καλό ίντερνετ, μου φαίνεται.
2: Δεν πειράζει να είναι καλά ο Τάκης.
1: Θα επιδιώξουμε καλά. Θα επιδιώξουμε την άλλη εβδομάδα. Και ευχόμαστε να τα καταφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους αγαπητούς συναδέλφους, συνεργάτες, Στέλιο Γεροντέρα, Κώστα Σαρακίντση που έδωσαν το παρόν. Και βέβαια είχαμε και την δυνατότητα να έχουμε σήμερα Σύνης Αγκοχάγκητς και να μιλήσουμε βέβαια για το μέλλον της Ελλάδας σε πολλά μέτωπα, τουλάχιστον δύο,
2: ναι,
1: για το 26, μάλλον τρία για το 26, είναι και το Championship, καθώς είναι το NPL, είναι το
2: Oceania,
1: είναι το, το Oceania του χρόνου, είναι το Australia Cup και είναι και το Championship, ναι, για την σεζόν 2026. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Κυριακή, Θεού θέλοντος, και θα είναι η πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Ως τότε να είστε καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή νύχτα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και ραντεβού την άλλη Κυριακή εδώ στο Ρυθμό. Μείνετε συντονισμένοι με πολλή μουσική εδώ στο Ρυθμό.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
4: η πλούσια ιστορία της,
3: ο φυσικός πλούτος της,
4: όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
9: Μην πας πουθενά.
10: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.

Ακούς Ρυθμός Radio. Απ' τη

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Ανούλα μου, ναι γιώτα μου, να ξέρεις κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουν.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: The Morning Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 8 ακριβώς, Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Καθώς οι προσπάθειες έρευνας εισέρχονται στην πέμπτη μέρα του στο Νεπάλ και τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να χτενίζουν τη λάσπη και τα συντρίμμια για ίχνη ζωής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται σε όλη την Αυστραλία για αγρυπνίες προς τιμή της πληγήσεως από τις πλημμύρες περιοχής και των 42 Αυστραλών που εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 9.500 χιλιόμετρα μακριά από τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία King George του Brisbane για μια αγρυπνία με κεριά που διοργάνωσε η νεπαλέζικη κοινότητα της πόλης. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers απίφθινε χαιρετισμό στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους για να μεταφέρει ένα μήνυμα συμπαράστασης προς την νεπαλέζικη κοινότητα. «Εκτιμούμε την νεπαλέζικη κοινότητα κάθε μέρα, αλλά σε μέρες σαν τη σημερινή είμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου δεσμεύτηκε για επιπλέον 12 άτομα προσωπικό ανταπόκρισης, αφού 8 έφτασαν στο Καθμαντού εχθές το πρωί. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεσμεύτηκε επίσης για επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες της αποκατάστασης. Ο κ. Chalmers δήλωσε ότι ορισμένοι από τους καλύτερους της χώρας έχουν μεταβεί στη μεγαλοπρεπή περιοχή των Ιμαλαϊών για να παράσχουν βοήθεια. Ο νεότερος βουλευτής του One Nation υποστηρίζει ότι οι ψηφοφόροι μιας αναπληρωματικής εκλογής σε μια μικρή πόλη 60 χιλιόμετρων νότια του Πέρθ έστειλαν ένα μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα. Με καταμετρημένο το 74% των ψήφων στην αναπληρωματική εκλογή του Secret Harbor, ο Luke Hedergen του One Nation συγκέντρωσε ποσοστό 39,08% στην πρώτη προτίμηση, ακολουθώντας η Georgia Tree του Εργατικού Κόμματος που έλαβε 24,43% και ο υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος Ryan Robertson που έλαβε 17,29%. Έχοντας εξασφαλίσει την νίκη, ο Χέρντεγκεν είναι πλέον ο πρώτος στην ιστορία βουλευτής του One Nation στην κάτω βουλή της Δυτικής Αυστραλίας. Η έδρα του Secret Harbor κατεχόταν προηγουμένως από το Εργατικό Κόμμα με προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων. Ο Χέρντεγκεν δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν μια ξεκάθαρη τιμιγορία για τον Πρωθυπουργό της Δυτικής Αυστραλίας, Ρότζερ Κουκ, και τον Πρωθυπουργό της χώρας, Άντονι Αλμπανίζη. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στα νυχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας όταν επιβατικό πλοίο βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ για την ναυτική τραγωδία συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 8 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κυρίνιας προς το λιμάνι της Τασούτσου όταν άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κυρίνιας. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Κιουμάν δήλωσε στο CNN Turk ότι δυστυχώς το πλοίο βρίσκονταν 267 άνθρωποι. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε σε περιοχή με βάθος 514 μέτρα, ανέφερε. Επίθεση στην κυβέρνηση για την απώλεια κρίσιμων ευρωπαϊκών πόρων εξαπολύει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλοντας την ανάκληση ενταγμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση των τομέων κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης της Ελλάς, μεταξύ των δραστικών περικοπών συγκαταλέγεται η οριστική ακύρωση έργου 106 εκατομμυρίων ευρώ για την επανένταξη αστέγων και δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ο μηδενισμός των κονδυλίων για τους Ρωμά, αλλά και η κατακόρυφη συρρήκνωση των δράσεων για άτομα στο φάσμα του αυτισμού από 4 εκατομμύρια σε μόλις 67.000 ευρώ. Κάνοντας λόγο για ακραία επιτελική ανικανότητα, με βαρύ κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος, η Ελλάδα τονίζει ότι η κυβέρνηση αποτυγχάνει παταγωδώς να αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία μόνιμων δομών προστασίας των πιο αδύναμων. Ο Γιαΐρ Νετανιάχου, πρωτότοκος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέστρεψε εσπευμένα στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς σύμφωνα με τη Σινμπετ, κρίθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Σε ανακοίνωσή της το βράδυ του Σαββάτου, η Σινμπετ ανέφερε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική ακαιρεότητα του Γιαΐρ Νετανιάχου. Κατόπιν αυτού και έπειτα από σχετική αξιολόγηση, αποφασίστηκε η επίγουσα απομάκρυνσή του μαζί με τη συνοδεία ασφαλείας του και η επιστροφή του στο Ισραήλ. Η υπηρεσία δεν διευκρίνησε την προέλευση της απειλής. Ωστόσο, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Γιαΐρ Νετανιάχου ήταν ο στόχος φερούμενου ιρανικού σχεδίου δολοφονίας τον περασμένο Δεκέμβριο, την περίοδο που ζούσε στη Φλόριντα. Η διεξαγωγή τριμερού συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράντκλιφ, κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Άξιος. Ο Ράντκλιφ πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη ευνηδιαστική και μη προαναγγελθέσα επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας, Σεργέι Ναρίσκιν, και τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλεξάνδερ Μπορτνίκοφ. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου και ας ξεκινήσουμε από το Σίδνεϊ όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς με βορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 18 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Μπρίσμπεν θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός την ημέρα με λίγες νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ ο καιρός θα είναι έθριος με ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα είναι ήπιος ο καιρός με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη μας στη Μελβούρνη, σήμερα θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα με μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επικρατήσουν ασθενείς νοτιοδυτικοί άνεμοι, η υγρασία θα είναι στο 76%, υπάρχει μόλις 10% πιθανότητα βροχής. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι του είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρίσιμο, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα άγαλμα αξίας 134.000 δολαρίων του πρώην πρωθυπουργού της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους ακυρώθηκε από τον νέο ηγέτη της πολιτείας Μπεν Κάρολ, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το άγαλμα, το οποίο θα αναγυρώταν κοντά στο κοινοβούλιο της Βουλής, πρόκειται να καταργηθεί. Ωστόσο, ο Κάρολ επιβεβαίωσε ότι η σύμβαση παραμένει ενεργή, σημειώνοντας ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή θα προτείνει ένα νέο θέμα για το άγαλμα. Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται σε μια προσπάθεια ευρείας κλίμακας για τη μείωση των δαπανών σε δημόσιες κηδείες. Είμαστε ευγνώμονες στους πρώην πρωθυπουργούς για τις υπηρεσίες τους, ανέφερε σε δήλωσή του. Εκατομμύρια κάτοικοι της Βικτόριας πληρώνουν ένα κρυφό τέλος δημόσιων συγκοινωνιών για περισσότερο από ένα χρόνο για τη χρηματοδότησή του Suburban Rail Loop ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια καυστική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Βικτόριας αποκάλυψε ότι η χρέωση βελτίωσης σιδηροδρόμων επιβλήθηκε σε όλες τις συγκοινωνιακές διαδρομές της πολιτείας τον Ιανουάριο του 2025 εν αγνία του κοινού. Η επιβάρυνση αυτή έχει ενσωματωθεί στα εισιτήρια των δημόσιων συγκοινωνιών και συγκεντρώνει χρήματα για το αμφιλεγόμενο έργο για περισσότερο από έναν χρόνο. Η στρατηγική για τη χρηματοδότηση του έργου δεν είναι διαφανής και ενέχει σημαντική αβεβαιότητα, αναφέρει η έκθεση. Η κυβέρνηση ενέκρινε για πρώτη φορά το τέλος τον Αύγουστο του 2021. Εκείνη την περίοδο, ο νυν πρωθυπουργός Μπεν Κάρολ ήταν υπουργός δημόσιων συγκοινωνιών. Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση του SRL List του πρώτου τμήματος 26 χιλιόμετρων της σχεδιαζόμενης σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους 90 χιλιόμετρων. Τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, με ένα 11χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες γιατρών να το διασώσουν και να το κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου όπου παραθέριζε. Όπως αναφέρει το patris.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο 11χρονο κοριτσάκι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται. Ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα στο ξενοδοχείο, παρέλαβε το παιδί και ξεκίνησε άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο και να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος της διαδρομής. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν τα κατάφερε. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στα νυχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας, όταν επιβατικό πλοίο βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ για την ναυτική τραγωδία συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 8 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κυρίνιας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κυρίνιας. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Κιουμάν δήλωσε στο CNN Turk ότι δυστυχώς το πλοίο βρίσκονταν 267 άνθρωποι. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε σε περιοχή με βάθος 514 μέτρα, ανέφερε. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν για ενδεχόμενο νέων πλημμυρών εχθές και καλούν τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι έχει ανέβει. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφική ξαφνική πλημμύρα. Ο συνολικός απολογισμός στο Νεπάλ και το Θιβέτ έχει ανέλθει στους 750 νεκρούς και περισσότερους από 3.000 αγνοούμενους. Οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους, εκ των οποίων 261 είναι αλλοδαποί, ενώ οι αρχές του Νεπάλ επιβεβαίωσαν 734 νεκρούς και 2.498 αγνοούμενους. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου και ας ξεκινήσουμε από το Σίδνεϊ, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς με βορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 18 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Brisbane θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός την ημέρα με λίγες νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ ο καιρός θα είναι έθριος με ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα είναι ήπιος ο καιρός με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη μας στη Μελβούρνη, σήμερα θα έχουμε μια ηλιόλουστη ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επικρατήσουν ασθενείς νοτιοδυτικοί άνεμοι, η υγρασία θα είναι στο 76%, υπάρχει μόλις 10% πιθανότητα βροχής. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Ακούς τα καλύτερα.
2: Rythmos Radio.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκες. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio